talk about. Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγο, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Παιδιά, Δευτέρα, όχι Τρίτη, Παρασκευή, μην ανησυχείτε. Το 13 δεν είναι
2: αφοντικό. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται.
1: Έλα, εσύ, σφυγήθηκα καφέ το πρωί. Ελπίζουμε να είστε καλά. Εμείς είμαστε εδώ να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και πάρα πολλά νέα. Εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Εγώ η Κατερίνα Πευτίτσι.
3: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Επίσης να ξέρετε πως εκτός από την Ιωάννα και την Παρασκευή που δεν θα έχει 13 ο μήνας, θα κληρώσουμε το πακέτο με τα 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σου και την λέξη Troublemaker ώστε να μπεις και εσύ στην κλήρωση. Εκτός αυτού όμως θα έχουμε και μια ξαφνική αλλαγή που θα φέρει τα πάνω κάτω σε κάποια ζώδια. Όμως μην μονχώνεστε γιατί θα σας πούμε ποιοι πρέπει να προλάβετε και τι. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ροκ. Οπότε ετοιμαστείτε να σας μορφώσουμε.
2: Έχουμε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και σήμερα η ερώτησή μας είναι τι κοιτάς περισσότερο. Ομορφιά, χιούμορ ή μυαλό. Healthy tip φυσικά από τη Βρυσίδα που θα σου πει πώς θα αλλάξει το σώμα μας. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 την καλημέρα σου για αρχή. Και εμείς ξέρεις θα κάνουμε κουσκούς μαζί σου.

0: Καλημέρα. Καφές δεν υπάρχει γιατί χύθηκε όλος πάνω μου.
1: Εγώ
0: μουσική
1: έχω.
0: Όμως έχουμε εδώ, εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για τα πιο hot νέα από
2: mad.gr.
1: Και παιδιά, σας έχουμε βρει τα 5 αγαπημένα μας θερινά σινεμά στην Αθήνα που αξίζει να επισκεφτείτε και φέτος το καλοκαίρι ώστε να απολαύσετε καταπληκτικές βραδιές. Το πρώτο λοιπόν είναι το Σινέ Θησίο. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι βρίσκεται στο Θησίο. Έχει πάρα πολύ όμορφη θέα προς την Ακρόπολη και γενικά έχει. Είναι από τα πιο εμβληματικά θερινά της Αθήνας. Το δεύτερο είναι το Ciné Paris, ή αλλιώς Ciné Paris, στην Πλάκα. Πόσο μου αρέσει το γαλλικά, θα πάω να φύγω. Ναι, το καταλάβατε ότι είναι στην Πλάκα, δεν είναι στο Παρίσι δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Έχει ρομαντική ατμόσφαιρα, έχει πιο vintage χαρακτήρα γενικά. Αυτό είναι που σου έλεγα και σένα ότι πρέπει να τσεκάρεις. Mm-hmm. Και επίσης, να ξέρετε, η Ταράτσα έχει μία μοναδική θέα στον Ιερό Βράχο.
3: Ωραία.
1: Μετά από αυτό έχουμε το Ciné Φλίσβος, το οποίο μη σας πω ψέματα, δεν το έχω επισκεφτεί, αλλά είναι. Ναι, είναι στο Παλαιό Φάλιρο. Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό,
3: ναι. Όχι, δεν είναι που θα πω. Είναι ωραίο, εντάξει. Εμένα μου αρέσει πολύ στη Λιθάδα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Συνδυάζει όμως καλοκαιρινή βόλτα δίπλα στη θάλασσα και είναι ιδανικό μέρος για χαλαρές βραδιές με αέρα έτσι, παραλία. Δηλαδή okay. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Κάνεις βόλτα, μπορεί να φας και
1: θες να πάμε. Θες να πάμε.
3: Δίπλα μου, ναι, να πάμε.
1: Ωραία, δέχομαι κι εγώ λοιπόν θα πάμε. Κατερίνα, δέχεσαι.
0: Όχι.
1: Μια χαρά. Μετά έχουμε το Σινέ Πολεμικό Μουσείο, το οποίο παιδιά είναι κρυμμένο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν σας κάνω πλάκα. Έχει κομψή και ήρεμη ατμόσφαιρα κι α είναι πολεμικό και είναι επιλογή για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό.
0: Και μπαίνει μέσα και είναι απλά με όπλα μέσα.
1: Φαντάζεσαι. Και μετά έχουμε το Pull Your Cinema, το οποίο είναι στο Hotel Grand.
3: Ναι. Ναι, σίγουρα θα είναι luxury.
1: Είναι luxury, όντως.
0: Δίπλα στην πισίνα, λέει.
1: Έχει πάντως.
3: Κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Ρίχνεις και μια βουτιά, άμα ζεσταθείς πολύ.
3: Για μένα είναι αυτό.
1: Ωραία, το βρήκαμε. Έχουμε βρει όλα τα θερινά που μπορούμε να πάμε. Εσείς, παιδιά, θα πάτε σε κάποιο, έχετε επισκεφτεί κάποια από αυτά. Στείλτε μας μήνυμα στο 6936-646-656 για να μας πείτε είτε αν έχετε δει κάποια από αυτά τα θερινά που σας λέμε, είτε αν έχετε να μας προτείνετε κάποιο ακόμα για να πούμε σε μια άλλη εκπομπή μας.
0: Ωραία. Δεν χαλαρώνουμε όμως τώρα.
3: Δεν χαλαρώνουμε με το ρυθμό που θα μπει τώρα το τραγούδι Jazz The Way You Are και μείνετε μαζί μας σε πάρα πολύ λίγο, θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: 102,6,2 και τα κόριτσια στην πόλη είναι εδώ. Ξύπνια από τις 5 το χάραμα. Έχουν βγει έξω, έχουν δει τα αστέρια, έχουν κάνει την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα υπάρχει μια ξαφνική αλλαγή στα σχέδιά σου, τα οποία όμως θα γίνουν έτσι και σε οθεί να δράσεις πιο ευέλικτα.
2: Ταύρος, ανατροπές στα οικονομικά ή στις προτεραιότητες απαιτούν ψυχραιμία.
3: Διδυμάκια, μια απρόσμενη είδηση αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις μια σχέση ή συνεργασία.
0: Τα καρκινάκια, παιδιά, έχετε κάποιες εξελίξεις στην καθημερινότητά σας που σας καλούν να προσαρμοστείτε γρήγορα.
2: Λέων, μια ανατροπή στα προσωπικά σου φέρνει μια νέα προοπτική και δυναμισμό.
0: Τι εννοείς?
3: Παρθένε μου, αλλαγές σε πρόγραμμα ή υποχρεώσεις σε βγάζουν από τη ρουτίνα σου.
0: Ζυγούλιδες και βρυσίδα, ακούς?
2: Ακούω.
0: Ωραία. Μια ξαφνική εξέλιξη λοιπόν στις κοινωνικές ή στις επαγγελματικές επαφές φέρνει νέες ισορροπίες.
2: Μάλιστα.
0: Μήπως είναι που έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε παρέα, δεν ξέρω.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Δεν μπορώ. Σκορπιός, ανατροπές σε στόχους ή φιλοδοξίες σε οθούν να επαναπροσδιορίσεις την πορεία σου.
3: Σε
2: μένα το βάλες αυτό.
3: Ένα πρόβλεπτο γεγονός ανοίγει δρόμο για νέα εμπειρία ή αλλαγή κατεύθυνσης.
0: Εγώ κεράκια, υπάρχει μία ανατροπή σε ευθύνες ή και σε σχέδια που θα σας βοηθήσει να δείξετε την ευελιξία σας.
2: Υδροχός, ξαφνικές εξελίξεις. Α, εξελίξεις στις σχέσεις. Οπ-οπ, ή συνεργασίες αλλάζουν τις ισορροπίες.
3: Ήχθη μου, μία ανατροπή στην καθημερινότητα σε οδηγεί να βάλεις νέες προτεραιότητες. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε
0: μάθαμε
3: λίγο...
0: ότι η βρυσίδα μάλλον θα παντρευτεί εδώ πέρα. Εξέλιξη λέει
3: δεν
0: σε
3: έχουμε,
0: εκείνη.
3: Δεν έχουμε για... δει ακόμα κάτι έτσι πιο
2: χειροπιαστό.
3: Ακριβώς, θέλει με το δαχτυλίδι.
0: Στην βρυσίδα λέει εξέλιξη και στο αγόρι της λέει και σε αυτόν εξέλιξη στη σχέση.
3: Εξέλιξη λέει και σε μένα, σε όλα τα ζώδια πάνω κάτω. Εδώ λοιπόν έχουμε τη βρυσίδα, θα μας το πει όταν θα έρθει η ώρα. Επίσης θα μας πει και πώς θα αλλάξει και το σώμα μας. Να προλάβουμε να ρευτούμε.

Ξεκίνα τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: για καλημερούδια. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Παιδιά, δεν ξέρω σήμερα. Εμένα η Δευτέρα δεν μου μπήκε πάρα πολύ καλά. Είπε καλημέρα και θα τα πάθεις όλα. Ελπίζω να μην είστε κι εσείς σε αυτή την κατάσταση και να είστε λίγο πιο τυχεροί. Και τώρα ήρθε η ώρα για να σας πούμε τα πιο μοναδικά, τα πιο ανεπανάληπτα, τα πιο όμορφα
1: lifestyle and healthy tips.
2: Και θα μιλήσουμε πώς αλλάζει το σώμα μας.
0: Οπα.
2: Τώρα, δεν είναι η δίαιτα που το αλλάζει το σώμα μας, να ξέρετε, αλλά οι συνήθειες που επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα. Το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας, ξέρετε ποιο είναι? Να πίνεις, παιδιά, αρκετό νερό. Κάτι που δεν κάνω, το ξέρω, αλλά αυτό είναι το πιο μυστικό.
0: Και ανοίγει η Ιωάννα τώρα το μπουκάλι και πίνει νερό.
2: Πίνει νερό.
3: Για να το συχαίνω με το νερό.
2: Δεν μ' αρέσει. Και εγώ δεν πολύ.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει. Αλλά μ' αρέσει να βάζουμε διάφορα πραγματάκια μέσα να έχει γεύση. Γιατί έτσι αλλιώς σκέτο δεν μ' αρέσει.
3: Μα ανακατεύει πάρα πολύ εμένα.
2: Ναι, και εγώ μόνο καφέ. Αν είχε στι φλέβε μου αντί για αίμα, έχει καφέ.
3: Σίγουρα.
2: Αν κοιμάσαι λίγο, δυσκολεύει το σώμα σου περισσότερο από ό,τι νομίζει, να ξέρετε. Ένα 30 λεπτό περπάτημα την ημέρα μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι πιστεύει. Η καλύτερη δίαιτα είναι αυτή που μπορείς να ακολουθήσεις και τον επόμενο μήνα, να ξέρεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν κάνω τέλειως αυτή τη δίαιτα και μετά δεν μπορώ να την αντέξω και τον άλλο μήνα να την αλλάζω. Πρέπει να κάνεις μια δίαιτα σωστή ώστε να μπορείς κάθε μήνα να την επαναλαμβάνεις. Αυτό είναι το πιο.
0: Άρα, όχι δίαιτα, διατροφή.
2: Ναι, μια διατροφή, μπράβο. Τρώγοντας πιο αργά, συχνά τρως και λιγότερο χωρίς να το καταλάβεις. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ισχύει. Η μαμά μου να δεις πως τρώει τόσο. Σηκωνόμαστε όλο το τραπέζι, αυτή ακόμα και είναι μετά από τρεις ώρες. Η υγεία ξεκινά από το μυαλό, λιγότερο στρες, καλύτερες επιλογές. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, ξεκινά με μικρές καθημερινές αλλαγούλες. Η πιο δυνατή για engagement είναι. Το σώμα σου δεν αλλάζει με μια μέρα, αλλά μπορεί να αλλάξει και αν δεν σταματήσει ούτε μια μέρα.
0: Α, οκ.
2: Καταλαβες. Δηλαδή, δεν αλλάζει από σήμερα αύριο, αλλά αν δεν σταματήσει και καθόλου καμία μέρα, τότε μπορεί
0: θέλει,
2: να αλλάξει.
0: Δηλαδή, υπομονή, επιμονή
2: αυτό
0: και διάρκεια.
2: Ακριβώς.
3: Άρρωστο, πίστη, τόλμη και πυγμή. Γενικά, παιδιά, όλα αυτά που λέει η Βρυσίδα όντως χρειάζονται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, εμείς σε πολύ λίγο θα σας πούμε πως αν νιώσετε OK με τον εαυτό σας, αν έχετε αυτή την ευχάριστη διάθεση, μπορείτε, ρε παιδί μου, να την εκμεταλλευτείτε για να πάτε και ταξιδάκια,

0: καλή. Τίποτα, μόνη μου εδώ πέρα κάνω φωνητικές ασκήσεις για να ανοίξει η φωνούλα μου και να σας πω καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη Mad Radio 106,2, ακούτε. Και παιδιά, ναι, σκάει ο Τζίτζικας, ναι, το νιώθετε στο πετσί σας, το νιώθουμε κι εμείς. Υπομονή, air condition, ανεμιστήρια και τι να σας πω άλλο, κρατήστε γερά παιδιά.
1: Κρατήστε γερά γιατί μπορεί να πάτε και ένα ταξίδι τον Αύγουστο, θα πάρετε άδειες. Μύκονο, Μαδρίτη, Σαντορίνη, Σαγκάη, γενικότερα είπα ή Ελλάδα. Ναι, η Ελλάδα ή εξωτερικό, όπου και να θέλετε. Μπορούν, ναι, γιατί η Priority Travel έχει χιλιάδες προορισμούς και μια προτεραιότητα εσένα, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία που τα κανονίζουν όλα αυτοί. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 και πήγε να σχεδιάσεις μαζί του την επόμενη σου απόδραση, Priority Travel, που το ταξίδι ξεκινάει εδώ.
0: Όσο όμως, παιδιά, προγραμματίζετε το ταξίδι σας, να σας πω ότι πρέπει να ενημερωθείτε γενικά για το τι συμβαίνει γύρω μας, έτσι, για να έχετε μια υπόνοια, ρε παιδί μου, του που μπορείτε να πάτε, τι σας συμφέρει, τι το ένα, τι το άλλο. Οπότε πάμε να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στον κόσμο από το Newsbomb. Και φυσικά στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Κάικελο χερό στο παλιό κτίριο του Μπάντμικτον στο Πάρκο Γουδί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής. Λόγω της μεγάλης έκτασης και των πυκνών καπνών που κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, η πολιτική προστασία επέστειλε μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Έρευνα διεξάγεται για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας να είναι από τις 11 το πρωί έως 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Νέο μπαράζ επιθέσεων στον Περσικό από ΗΠΑ και Ιράν. Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις καυσίμων στην Ιορδανία. Διελκυστήν τα στενά του Ορμούζ. Νέο κύμα ζέστης με 35 σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και όμβρων στα ορεινά, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
9: Να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι. Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Θεό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 σου κρατάμε συντροφιά και σου λέμε τα καλύτερα νέα. Και τώρα θέλω να ετοιμαστείς καλά, γερά, έτσι ετοιμάσου, γιατί θα μάθεις ό,τι συζητιέται στο σήμερα. Που σήμερα τι συζητιέται? Τα
2: Viral News.
3: Και όχι απλά τα viral news, παιδιά, γιατί έγινε ουσιαστικά μία παράσταση στην οποία δεν είχαμε μόνο τους ηθοποιούς, τους πρωταγωνιστές μας.
1: Έλα ρε, είναι ναι. Αυτή με τη γάτα τον Ιούλιο και τη Ρωμαίο Τριλιέτα που είχε.
3: Ακριβώς. Εδώ όμως πρωταγωνίστησε, παιδιά, και μία ακρίδα. Την οποία για κάποιο λόγο την φοβήθηκαν πάρα πάρα πολύ. Όχι όλοι δηλαδή. Η Θάλια Μαδίκα τη φοβήθηκε πάρα πάρα πολύ αυτή την ακρίδα.
1: Ναι.
3: Ουσιαστικά μία τεράστια ακρίδα εμφανίστηκε ξαφνικά πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια τη παράσταση που κάνανε για περιοδία στο Κιλκής. Και αυτή η εμφάνιση ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να διακοπεί για λίγο η ροή του προγράμματος του έργου και να προκαλέσει γέλια στους θεατές. Ο Τάσος Ιορδανίδης κράτησε την...
1: Το χαρακτήρα του.
3: Όχι, το χαρακτήρα του δεν τον κράτησε σίγουρα.
1: Κάπως έτσι.
3: Αλλά
1: ήταν
3: κράτησε
1: πιο κωμικό το
3: στοιχείο. Ναι, κράτησε τις δυνάμεις του, ρε παιδί μου, και την ψυχραιμία του και προσπάθησε να αντιμετωπίσει και να παλέψει με αυτή την ακρίδα.
1: Να παλέψει με την ακρίδα. Τα θηρία.
3: Μα να σου πω κάτι, πήδαγε. Αυτός έλεγε εντάξει, επειδή θα συνεχίσουμε την παράσταση. Αλλά η άλλη είχε τρομάξει πάρα πολύ. Δηλαδή πήγε να πέσει σε κάποια φάση.
1: Παιδιά, στα ανοιχτά θέατρα
3: από το κρεβάτι.
1: Το χειρότερο που έχω ακούσει, δεν το έχω δει, ήταν ότι σε ανοιχτό θέατρο είχε περάσει νυχτερίδα. Και είχε μπει μέσα στο κεφάλι της ηθοποιού.
3: Στη Τσιλιμπίου τώρα, παιδί μου, πήγε.
1: Η Θάλια θα έχει πεθάνει.
3: Ναι, ναι.
1: Η Θάλια δεν θα πάθαινε ανακοπή επί σκηνής.
3: Στη Τσιλιμπίου, παιδιά, πήγε κατσαρίδα. Και τώρα την άζε τις περούκες της.
1: Α, ωραία.
3: Δεν αντέχω.
1: Ωραία.
3: Πάντως, όλοι γέλασαν πάρα πολύ. Να σας πω, η ακρίδα δεν έπαθε κάτι. Ευτυχώς, ο Τάσος πήρε ένα ποτήρι, ρε παιδί μου, το άδειασε. Την έβαλε μέσα. Η Θάλια έντρομη είχε φέρει εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι είχε φέρει. Παίζει να ήταν τα λόγια της. Και το πήρανε, την βγάλανε την ακρίδα έξω και συνεχίστηκε η παράσταση. Αλλά αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε και μας προκάλεσε πάρα πολύ γέλιο.
1: Ισχύει, παιδιά. Πρέπει να προσέχουν οι ηθοποιοί, θέλω να πω, και να πληρώνονται παραπάνω όταν θα κάνουν περιοδίες και θα πηγαίνουν σε ανοιχτά θέατρα, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτά.
3: Εξωτερικού συνεργάτες.
1: Ακριβώς. Τα viral news λοιπόν της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και σήμερα η μέρα είναι αν κοιτάς περισσότερο ομορφιά, χιούμορ ή μυαλό. Πήγαινε να ψηφίσεις, προλαβαίνεις.

0: Καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούς και το έχεις καταλάβει φυσικά από τις μουσικάρες που παίζουμε και φυσικά από τις φωνούλες μας, τις υπέροχες, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Τις γάργαρες, θα έλεγε κανείς.
0: Γάργαρες, ακριβώς. Αν ξυπνήσετε με κέφι, μπράβο σας. Όχι, μπράβο σας. Γιατί εμείς. Δεν νομίζω να ξυπνήσω. Όχι, πλακάνω. Εμείς είμαστε εδώ όμως να ξεκινήσουμε την ημέρα σου με πάρα πολύ ενέργεια. Και τώρα είναι η ώρα για το.
2: Πολ στο Instagram.
1: Και τέλος πάντων στο poll έχουμε βάλει, παιδιά, το τι κοιτάτε πρώτο, είτε στον εαυτό σας είτε στους άλλους, την ομορφιά, το χιούμορ ή το μυαλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι νίκησε το μυαλό, που αυτό υποστηρίζω και εγώ. Μην κοιτάτε
0: εμένα,
1: που μπήκε σε μένα τυχαία η ομορφιά, δεν κοιτάω την ομορφιά ποτέ, αλλά κερδίζει το μυαλό. Μετά με μικρή απόκληση είναι το χιούμορ και αρκετά χαμηλά κάτω είναι η ομορφιά. Βέβαια θεωρώ ότι ψεύδεστε οι περισσότεροι, γιατί έχω δει πάρα πολλούς να ντεϊτάρετε ανθρώπους που πετάνε βατράχια και είστε και φίλοι μου κάποιοι, οπότε μην μου λέτε εμένα ψέματα, γιατί σας βλέπω ότι έχετε ψηφίσει.
3: Να πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα το 47%, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, ήταν το χιούμορ και συμφωνώ με τους δικούς μου, γιατί το χιούμορ σημαίνει κιόλας ότι ο άλλος έχει και μυαλό. Δηλαδή το να έχεις χιούμορ τη σήμερα ημέρα δείχνει μια ευφυΐα παραπάνω.
1: Καταρίνα μου, να σου πω ότι εγώ νόμιζα ότι ένας γκόμενός μου είχε χιούμορ και τελικά απλά ήταν μπετόβλικας.
3: Δεν είχε χιούμορ οπότε.
0: Απλά έλεγε βλακή.
1: Ούτε εγκέφαλο.
0: Και μένει το μυαλό είναι.
1: Είχε μπροκολίνη για μυαλό.
0: Είναι 43%. Χιούμορ είναι το δεύτερο και μετά είναι η ομορφιά. Εγώ λέω, λένε ψέματα, γιατί μόνο που κοιτάνε στο Instagram και παντού που κοιτάνε, κοιτάνε τα. Να μην πω.
1: Ναι.
0: Να μην μιλήσω στο ραδιόφωνο η Έρη.
1: Εγώ σκέψω ότι έβαλα την ομορφιά σε μένα και δεν το άλλαξα, γιατί μου φάνηκε αρκετά προσβλητικό να το βάλω σε κάποια από τις δυο σας. Και λέω, εντάξει, ας το χέσει τώρα, θα το βάλω εγώ σε μένα.
0: Εγώ κοιτάω και τα κοιτάω όλα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: εγώ
1: είναι το πρώτο.
0: Και το πρώτο που κοιτάω, χωρίς τα ψέματα, το πρώτο που κοιτάω όταν είδα τον Νίκο στο μαγαζί, στο μαζονάκι που ήμουνα, είδα τι κούκλος είναι αυτός. Δηλαδή, δεν κοιτάξα το μυαλό.
1: Εγώ πάλι, όταν ο Βασίλης είχε έρθει και τον γνώρισα.
0: Και το με κοιτούσε με ένα βλέμμα σάικο που ήθελα να με γδύσει από πάνω μέχρι κάτω. Και λέω, όπα τη, αυτό κοίταξα.
3: Ωραία.
0: Τι θα κοιτάξω. Το μυαλό ή το χιούμορ, αφού δεν μιλούσα. Άνθρωπος.
1: Μα αυτό
0: πήγα στο τραπέζι και δεν μου μιλούσε. Με κοιτούσε. Του λέω, έγινε κάτι. Τι θες. Έγινε τίποτα.
1: Με το τακούνι στο χέρι. Okay. Εγώ αντίστοιχα, όχι. Κοίταξα το πώς μιλάει ο άλλος. Γιατί πρώτα τον γνώρισα σαν άνθρωπο και μετά προέκυψε.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ κοίταξα την ομορφιά.
3: Εγώ, παιδιά, δεν θέλετε να σα πω.
0: Την ομορφιά του κοίταξε. Μοντέλο είναι.
1: Εσύ κοίταξε την ομορφιά. Ηθοποιός.
3: Τα μάτια του κοίταξα και επίσης μετά δεν μίλαγε στο πρώτο μας ραντεβού. Οπότε δεν μπορούσα να κρίνω αν έχει μυαλό ή δεν έχει.
1: Τσάμπα έβαλα την ομορφιά σε μένα. Έπρεπε να βάλω την ομορφιά.
3: Κούκλος είναι ο Ανδρέας.
1: Έπρεπε να βάλω ομορφιά στη βρυσίδα, στην πεφτίτσι το χιούμορ, γιατί έχει εκείνη. Λέξη, και κοίτα, σε μένα την.
0: Μετά είναι αυτά που σε κερδίζουν, συμφωνώ. Και εγώ με κέρδισε ο χαρακτήρας του, η εξυπνάδα του κτλ. Αλλά αυτό που κοίταξα πρώτο από μακριά.
3: Ναι, η ομορφιά είναι. Όποιος λέει το αντίθετο είναι ψεύτης.
1: Όχι, ψεύτη. Δεν είναι. Κοιτάω εγώ.
3: Λοιπόν. Το πόλ μας ολοκληρώθηκε, λέμε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
1: Δεν ολοκληρώθηκε, εμείς όλοι θα το συζητήσουμε.
3: Ολοκληρώθηκε και μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας, τα οποία είναι
0: Βρυσίδα κατά Άνδριο,
3: Κατερίνα.πευτίτσι
1: και Μαρμελάδα.φράουλα
3: για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη και είναι η στιγμή να ροκάρουμε, γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ροκ.
1: Oh my god. Καλά, hell yeah.
2: Ένα πριν ξεκινήσει να λες τα fun fact για τη ροκ μουσική. Είχε ροκ. Δεν ξέρω, συναυλία.
0: Βέβαια.
2: Προς το Πειραιά, προς τον Νιάρχο, προς τα εκεί κάτι, τις προάλλες. Παρασκευή.
0: Στο release.
2: Την Πέμπτη. Είχε release.
0: Ναι.
2: Παιδιά, και ήμασταν στο Φλίβο, περπατούσαμε με τον Νίκο και βλέπαμε μια συναυλία με ροκ. Τι είναι αυτό, τι φας, ποιοι ήταν οι Iron Maiden. Δεν ξέραμε
0: είχαμε
2: τίποτα.
0: Είχαμε πάει στους Halloween, αν λες αυτό.
2: Α, πάνω αυτό. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό είναι, έχει δίκιο.
0: Ναι.
2: ναι, αυτό ήταν. Το είχαμε μακριά.
1: Οι Iron Maiden, πώς συνδυάζονται με τις Halloween.
2: Όχι, ήμασταν στο Φλίβο εμείς. Βλέπαμε απλά μια συναυλία ροκ μακριά.
0: Okay.
2: Δεν ξέραμε, ούτε ακούγονταν η μουσική.
1: Okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα fun fact της ροκ. Της ροκ, λοιπόν, μια που είναι η Παγκόσμια ημέρα ροκ. Και θα σου πω ότι η λέξη ροκ αρχικά δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική. Σήμαινε κουνιέμαι ή χορεύω δυνατά. Μετά, απλώς αποφάσισε να κάνει περισσότερο θόρυβο. Ο Mick Jagger είχε τόσο χαρακτηριστικές κινήσεις στη σκηνή που πολλοί επιστήμονες είχαν μελετήσει τον τρόπο που χορεύει, παιδιά.
2: Καλό.
1: Ναι. Ακόμα και το περπάτημα του Rockstar έγινε αντικείμενο έρευνας.
2: Μάλιστα.
1: Ο θρύλος λοιπόν λέει ότι ο Ringo Starr των The Beatles δεν είπε I love you, αλλά peace and love, τόσο συχνά που έγινε σχεδόν το προσωπικό του σλόγγαν.
2: Μάλιστα.
1: Ο Jimi Hendrix έπαιζε κιθάρα ανάποδα επειδή ήταν αριστερόχειρας.
0: Τέλειος.
1: Παιδιά, να ξέρετε ότι οι αριστερόχειρες κατασκευάστηκε κιθάρα για τους αριστερόχειρες πάρα πολύ πρόσφατα, ναι. Μέχρι τότε θα έπρεπε, αν είσαι αριστερόχειρας, να μάθεις να παίζεις κιθάρα
2: ανάποδα.
1: Ναι. Οπότε μάθαινες να λειτουργείς και το άλλο σου το χέρι.
2: Ναι.
1: Η Kiss ήταν γνωστή για το μακιγιάζ και τα θεματικά τους show. Κάποιοι θαυμαστές τους αναγνώριζαν πιο εύκολα χωρίς ήχο παρά χωρίς το χαρακτηριστικό τους βάψιμο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί παιδιά ήταν σαν τους Lordi, να ξέρετε. Άμα δείτε το Lordi έξω κανονικά, δεν θα καταλάβετε ποιος είναι αυτός. Αν τον δεις βαμμένο, τσου!
0: Αμέσως, όλοι ξέρουμε τους Kiss.
1: Ακριβώς. Ο Elvis Presley.
0: Ερωτάς μου.
1: Ναι, και εμένα ήταν ωραίος γοητευτικούλης. Είχε το παρατσούκλι ο βασιλιάς του rock and roll, αλλά στην πραγματικότητα ο ήχος του ήταν ένα μείγμα από blues, country και gospel.
2: Ακριβώς.
1: Ισχύει αυτό.
2: Ναι.
1: Επίσης εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι το πρώτο rock and roll τραγούδι ήταν πολύ θεωρούσαν το rock και το 88 του 1951 πριν ακόμα εμφανιστεί ο Elvis Presley. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Το πρώτο λοιπόν rock star δεν είχε social media ούτε TikTok.
2: Προφανώς.
1: Είχε μόνο ραδιόφωνο, δίσκους βινιλίου και τεράστιες ποσότητες
2: λακ
1: στα μαλλιά. Υπήρχαν ροκ συγκροτήματα που έχουν σπάσει κιθάρες στη σκηνή. Ναι. Έχουν σπάσει πολλά πράγματα στη σκηνή, να ξέρετε,
2: ναι,
1: επί το πλείστον. Και έχουν κάνει και πολύ ακραία πράγματα, να σας
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το διάσημο Sex, Drugs and Rock and Roll έγινε έκφραση που συνδέθηκε με τη ροκ κουλτούρα. Αν και πολλοί μουσικοί αργότερα προσπάθησαν να την απομακρύνουν αυτή τη φράση από το στερεότυπο. Αυτό, γιατί τους είχαν συνδυάσει όλους με ναρκωτικά, σεξ και δεν συμμαζεύεται. Κατάλαβες, ενώ δεν ήταν μόνο αυτό. Η ροκ μουσική ξεκίνησε από έναν συνδυασμό blues, rhythm, blues και country. Με άλλα λόγια, πήρε λίγο απ' όλα και είπε πάμε να το κάνουμε λίγο πιο δυνατά. Και το headbanging, παιδιά, το έντονο αυτοκούνημα που γίνεται στις συναυλίες, που αυτό είναι σαν battle λίγο.
2: Είναι σαν, να μπαίνεις
1: είναι σαν να μπαίνεις σε ένα battlefield όταν γίνεται αυτό.
2: Σωστά.
1: Έγινε το χαρακτηριστικό της metal και της rock σκηνής που είχε ακόμα τεχνική για να το κάνει σωστά. Γιατί αλλιώς μπορεί να πάθεις και τίποτα
0: στο κεφάλι. Θα σας πω τι γίνεται και γιατί το κάνουν στην πραγματικότητα. Όταν κουνάς το κεφάλι σου τόσο έντονα, μετακινείται το εγκεφαλικό υγρό. Οπότε στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος ακουμπάει στα τυχώματα και νιώθεις ότι έχεις κάνει ναρκωτικά χωρίς να έχεις κάνει ναρκωτικά.
2: Αλήθεια τώρα. Ναι. Και τους βλέπεις τώρα όλους στον δρόμο να κουνάνε το κεφάλι τους.
0: Αλήθεια όμως αυτό είναι.
1: Ναι. Πολλοί λοιπόν rock star και τραγουδιστές έχουν γράψει τραγούδια για χωρισμούς, αλλά το κοινό τα τραγουδάει χαρούμενα σε συναυλίες και χτυπιέται επίσης με το κεφάλι του πάνω κάτω, έτσι να πάει το υγρό παντού.
2: Τι έκανα, Θεέ μου, γιατί το έκανα αυτό. Χώρισα να πάρει.
1: Να ξέρετε, ένα άλλο fun fact επίσης, δεν θυμάμαι σε ποιο συγκρότημα, το είχαμε ξαναπεί αυτό, από το headbanging και το αναπήδημα, παιδιά, είχε γίνει σχεδόν σεισμός. Δεν θυμάμαι σε ποιους όμως.
2: Ωραία, στείλτε μας το Viber 6936-646-656 να μας πείτε σε ποιους είχε γίνει αυτό. Και πείτε μας και την καλημέρα σας.
0: Μετάλλικα.
2: Και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
3: Mad Radio 106,2.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
6: Είμαι η Ιωάννα.
5: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
6: Ibiza.
5: Ναι, μπράβο.
6: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
5: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Μαύρη Σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου.

0: humor.com.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, να σας κρατήσουμε στην τροφιά έως και τις 10. Από τις 7 έχουμε μπει στο στούντιο. Και αν άνοιξες τώρα την εκπομπή, καλημέρα. Αν όμως έχεις συντονιστεί από την αρχή της εκπομπής μαζί μας και έχεις ακούσει τα πάντα όσα είχαμε να σου πούμε, καλημέρα στο τετράγωνο. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πευτίτσι
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και κληρώνουμε το πακέτο των 7 προϊόντων Troublemaker την Παρασκευή. Οπότε στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και μπαίνει στην κλήρωση. Μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει για τα τέλεια χείλη. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε 3 συνειρμούς με 2 λέξεις ο καθένας και σφαίνεται την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Μας έρθει λοιπόν στο Viber του σταθμού και θα σας βγάλουμε στον αέρα να μας παίξετε μαζί μας.
2: Και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: τι δεν δέχεσαι ποτέ σε μία σχέση? Στείλε μας μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 102,6.

0: από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που έχουν μπει, έχουν ψάξει εκεί πέρα το Ευαγγέλιο για να σου βρούνε πού μπορείς να πας μετά τη δουλειά για ένα χαλαρό ποτάκι. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για. Ακριβώς, παιδιά, επειδή δεν έχουμε πάει διακοπές, καταλαβαίνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή όλοι μαζί παρέα, να κάνουμε σε ένα group therapy, να φτιάξουμε τα χεράκια μας.
1: Έχουμε
0: τρελαθεί. Λοιπόν, θα σου πούμε κάτι καλύτερο, έτσι λίγο ενθανάλαφρο. Είναι τα after office drinks. Για να πας μετά τη δουλειά για ένα κοκτέιλάκι εδώ στην Αθήνα, έτσι να επισκεφτείς.
1: Είναι ρόφημα.
0: Να νομίζω ότι είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, νομίζω ότι είσαι σε νησί βασικά. Ρούφτο με θέα Ακρόπολη. Ιδανικά για ποτό μετά τη δουλειά, με φόντο τον Αθηναϊκό ουρανό. Συνδυάζουν κοκτέιλ, καλή διάθεση και urban ατμόσφαιρα. Είναι το Art Lounge Rooftop που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έχει θέα την Ακρόπολη και το Λυκάβητο. Είναι κατάλληλο για after office συναντήσεις και βραδινά ραντεβού. Είναι έτσι, είναι ήσυχο, ωραίο. Έχει έτσι μια πολύ ωραία
1: lounge
0: μουσική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το Seven Rooftop που είναι στη Γλυφάδα. Καλά, εκεί πέρα. Στη Γλυφάδα θα προτιμούσα κάτι παραλιακό, όχι rooftop. Το rooftop είναι εκεί για την Αθήνα, αλλά είναι ωραίο είναι και αυτό.
1: Γιατί
0: κοκτέιλ, vibes. Ναι, θέα, απλά. Θέα τη θάλασσα, πολύ ωραία, τέλεια.
1: Ναι, λοιπόν, από ψηλά.
0: Το Coller Local, ναι,
1: ναι, ναι,
0: ωραία. Από τα αγαπημένα rooftop spot στο Μοναστηράκι, ξεχωρίζει τη θέα προς την Ακρόπολη και τα κοκτέιλς του. Παιδιά, αυτό είναι πιο σημαντικό, να ξέρετε ότι κάνουν καλά κοκτέιλς, που είναι πλέον επιστήμη αυτό το πράγμα, να
1: το
0: ξέρετε.
1: Κοκτέιλ, παιδιά, το σπουδάζουν,
0: ναι, και κάνουν καταπληκτικά κοκτέιλ. Attic Urban Rooftop είναι επιλογή στο κέντρο με urban χαρακτήρα. Ιδανικό για ποτό μετά το γραφείο ή χαλαρή βραδινή έξοδο. Δηλαδή να πας με τη φίλη σου να κάνεις ένα κουσκουσάκι. Θέα Τάρας είναι, συνδυάζει θέα, ατμόσφαιρα, καλοκαιρινή διάθεση στο ιστορικό κέντρο. Το GB Roof Garden που είναι πιο elegant επιλογή για όσους θέλουν μια premium εμπειρία σε θέα, με θέα την πόλη.
1: Ωραία.
0: Και αυτό θα είναι ωραίο που είναι και ωραία. Garden.
1: Ωραία όλα αυτά, παιδιά. Να σκέφτεστε αν είστε εκεί έξω και είστε στο ίδιο mood με εμάς που περιμένετε πότε θα έρθει ο Αύγουστος. Να σκέφτεστε ότι πλέον μπορείτε να κάνετε και έτσι μία μίνι απόδραση σε ένα από όλα αυτά τα rooftop που σας δώσαμε εδώ πέρα.
0: Ποτάκι, ναι.
1: Ναι, για να σβήσει καλύτερα, ρε παιδί μου, η μέρα σας. Κατάλαβες. Ιωάννα, βάλε επιτυχίες για να συνεχίσει η μέρα των παιδιών εδώ πέρα που μας ακούνε. Και σε λίγο η Κάτια Νεκταρίου θα μας πει 5 βιβλία που πρέπει να διαβάσεις φέτος το καλοκαίρι.

0: Μα βιβλιοφάγος.
1: Εγώ είμαι σίγουρα. Το πρώτο λοιπόν είναι ο Αλχημιστής του Πάουλο Κοέλιο. Είναι ένα βιβλίο που σε βοηθάει να κάνεις ένα ταξίδι αυτογνωσίας στην πραγματικότητα.
0: Το
1: ξέρετε εσείς, ναι, δεν ξέρω, το ξέρουν όλοι όμως. Και ουσιαστικά σε βοηθάει να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, την εσωτερική σου φωνή. Είναι πάρα πολύ όμορφο σαν βιβλίο για να κάνεις και μάνιφε.
0: Και ασκησούλες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Μ' αρέσουν αυτά τα βιβλία που έχουν ασκησούλες. Η Ιωάννα μου το πήρε στο βιβλίο που ζήτησα. Όχι.
1: Ωραία, ωραία. Το σπίτι των πνευμάτων, Ιζαμπέλ Αλιέντε. Είναι ένα μαγικό οικογενειακό έπος το οποίο ουσιαστικά είναι γεμάτο με έρωτα, μυστήριο, ιστορία αλλά και δυνατές γυναικείες μορφές. Οπότε όταν το διάβασα μου άρεσε πάρα πολύ. Το τρίτο βιβλίο που θα σας προτείνω είναι «Η θάλασσα, η θάλασσα», Iris Merhol. Είναι ένα ανθρώπινο μυθιστόρημα που μιλάει για τον έρωτα αλλά και την αιμονή και τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει η μνήμη μας.
2: Θα κάνουμε σενάρια με τον εαυτό, με το όχι μόνο, μυαλό μας και λέμε γενικά. Που ήσουν τέκα, δεν μιλούσε.
0: Αλλά γιατί λέγεται η θάλασσα και το έχει δει δηλαδή
1: ξέρω,
0: αυτό.
1: Δεν ξέρω, νομίζω επειδή μιλάει για το πώς ξεχνάμε κάποιες φορές κάποια πράγματα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, αυτό δεν το έχω διαβάσει ακόμα, μου το έχουν προτείνει και εμένα στη βιβλιοθήκη μου, θέλω πάρα mm-hmm. πολύ να το διαβάσω. Το επόμενο, το τέταρτο, πάλι δεν το έχω διαβάσει, αλλά το έχω αγοράσει και περιμένω να έρθει το καλοκαίρι και λέγεται «Το καλοκαίρι που ξέχασα να φοβάμαι».
2: Αχ, μ' αρέσει η Λένα.
1: Όχι,
2: το αγαπημένο μου είναι το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
1: Αυτό ναι, εντάξει.
2: Το διάβαζα κάθε καλοκαίρι και έκλαιγα. Αλλά γενικά μου αρέσει η Λένα Μαντά, δεν το έχω διαβάσει αυτό, όχι.
1: Να σου πω ότι είναι μια καλοκαιρινή ιστορία για νέες αρχές συναισθηματικές αλλά και δεύτερες ευκαιρίες που μπορεί να δώσει στη ζωή σου. Mm. Οπότε θέλω να το διαβάσω, δεν ξέρω αν θα το προλάβω φέτος. Και το πέμπτο και τελευταίο είναι ο μεγάλος Gatsby που είναι του Scott Fitzgerald.
2: Αυτό ήταν που έχει γίνει ταινία.
0: Νομίζω... Όχι, δεν λέει το Gatsby. Το
2: Great Gatsby.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι άλλο πράγμα.
2: Άλλο Gatsby αυτό.
1: Ναι. είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα που μιλάει για τον έρωτα, τις αυταπάτες, το κυνήγι και όλο αυτό είναι μέσα στο American Dream που υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Και θα σας δώσω άλλο ένα βιβλίο, αυτό που διαβάζω τώρα, αυτή την περίοδο, το οποίο το έχω λατρέψει. Μου το πήρε δώρο η κολλητή μου, η Σεμέλη. Και λέγεται «Εκεί που τραγουδούσαν οι καραβίδες». Και είναι πάρα πολύ.
2: Και τι έχει
1: ωραίο
2: να κάνει με καραβίδες και καραβίδες.
1: Όχι. Αλλά έχει μια κοπέλα που την λένε Κάλια. Και το λάτρευα αυτό το όνομα, γιατί όταν ήμουν στην Αγγλία δεν μπορούσαν να πούνε κάτια και με λέγανε Κάλια.
2: Αυτό είναι κάτι προσωπικό. Άλλο θέλω. Ναι. Τι έχει να κάνει το βιβλίο, δεν λέμε τώρα για τις ώρες σε ράει το Κάλια.
1: Όχι, θα σου πω. Έχει να κάνει ουσιαστικά με μία γυναίκα, μία κοπέλα, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες ευθύνες τις οποίες δεν χρειαζόταν να αντιμετωπίσει.
2: Μάλιστα.
1: Κατηγορείται για πράγματα τα οποία δεν ήταν δικά της.
2: Ωραία, θα προτείνω τώρα να ακούσουμε το Where is my husband και θα τη προτείνω κιόλας να διαβάσει κανένα βιβλίο μπας και βρει κανέναν άντρα εκεί πέρα. Και μετά θα μας πει και η Κατερίνα για πάρα πολλά beauty tips.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακού και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ θα είμαστε μαζί σου, κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10 και να σου δίνουμε πάρα πολλά tips για να λάμπεις και για ό,τι άλλο σου δίνουμε σε tip. Λοιπόν, τώρα όμως είναι η ώρα για να λάμψεις. Είναι η ώρα για
1: Troublemaker.
0: Beauty και fashion. Beauty και fashion troublemaker. Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι η γκουρού η Κατερίνα θα μας τα πει.
1: Ναι, κάτσε γιατί προσγειώνομαι εγώ τώρα. Προσγειώθηκες. Ναι, ναι, προσγειώθηκα.
0: Τα χείλη
1: λοιπόν
0: σου είναι καλά. Στην προσγείωση.
1: Σε παρακαλώ, είναι λαμπερά, τραγανά, υπέροχα. Τραγανά δεν ξέρω γιατί το λέω. Είναι τελείως λάθος λέξη. Αλλά εμένα μου αρέσει να λέω ότι
0: δεν
1: τα χείλη μου είναι τραγανά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι crusty.
1: Είναι juicy. Θυμίζουν λίγο τα
0: κερασάκια. Το τι θα συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να σας πω τι χρειάζεστε κι εσείς. Αν υπάρχει ένα beauty trend που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι, αυτό είναι τα juicy χείλη με φυσικό χρώμα και ανεπιτίδευτη λάμψη. Το μυστικό βρίσκεται σε ένα αποτέλεσμα που δείχνει φρέσκο και δεν χρειάζεται συνεχείς διορθώσεις μέσα στην ημέρα σου. Η Troublemaker λοιπόν προτείνει το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain για χρώμα με διάρκεια. Το Overdue It Lip Liner στην απόχρωση Bubble για να αναδείξει το φυσικό περίγραμμα των χιλιών και το Pecular Lip Balm Sweet Tooth για ενυδάτωση και γλώσσι φινίρισμα. Mm. Το αποτέλεσμα, juicy, σαν τα δικά μου τα χείλη. Περιποιημένα χείλη που παραμένουν γεμάτα με το χρώμα τους από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Και παιδιά, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και στην κλήρωση. Και σε αυτό το σημείο να σου πω ότι είναι η τελευταία εβδομάδα που κληρώνουμε δώρα από την Troublemaker, γι' αυτό μην το χάσεις.
2: Εκτός από αυτό, να ξέρετε ότι αυτά τα προϊόντα χωράνε στην βαλίτσα σας, οπότε σε λίγο θα σας δώσουμε και τους προορισμούς που μπορείτε να πάτε. Αλλά σας θέλουμε και όλους συντονισμένους για να παίξουμε μαζί στον αέρα το παιχνίδι που είναι ο συνειρμός. Σου δίνουμε από 3 συνειρμούς, 2 λέξεις ο καθένας και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχεις να κάνεις να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656 ώστε να σε πάρουμε τηλέφωνο.

0: Παιδιά, τι τραγουδάρα ήταν αυτή, τι σας θυμίζει, δεν σας θυμίζει παλιά χρόνια, Vampire Diaries, δεν ξέρω ποιοι βλέπατε εδώ πέρα, νομίζω είμαι σαν γριά τώρα αυτό που το λέω, αλλά έχει μπει ξανά στο Netflix και το έχει ξαναγίνει μόδα.
1: Ναι. Αλλά δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Παιδιά, τρελαίνομαι, είμαι Damon, με Ελένα, τι με ήταν, τι να σου πω, ήταν το. Τέλο πάντων, αντρίχιασα, τώρα τραγουδούσα. Τέλο πάντων, ένα από όλα τα παλιά μου χρόνια. καλημέρα, καλημέρα, δεν ξέρω, ξέρω που βρίσκεστε, εγώ δεν ξέρω, εσείς ξέρετε σίγουρα, είναι τα κορίτσια με δέπι, ναι, εμάς τα κορίτσια στην πόλη και θα σου πάμε όπως ταξιδέψαμε με το τραγούδι αυτό πίσω, θα ταξιδέψουμε και με αλλού, με άλλο
1: τρόπο. Ναι, γιατί φέτος το καλοκαίρι θέλουμε να σε πάμε Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και πιο μακριά, Σουηδία, Σανγκάι, όπου δουλάχει. Γιατί το Priority Travel, παιδιά, μπορεί να σε πάει όντως όπου θες, με αεροπορικά, με εκτοπλοϊκά, γενικά έχει και πακέτα για όλη την οικογένεια, οπότε μπορείς να ενημερωθείς καλώντας τους στο 210-33-14-477, γιατί παιδιά με το Priority Travel το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Τώρα όμως θέλουμε να σε ταξιδέψουμε και να σε πάμε να μάθεις τα νέα, που τι τελευταία νέα συμβαίνουν τέλος πάντων στον κόσμο και εδώ στην Αθήνα. Πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η σε τίτλους από το newsbomb.gr. Κάει και ολοσχερός στο παλιό κτίριο του Μπάντινγκτον στο Πάρκο Γουδί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής. Λόγω της μεγάλης έκτασης και των πυκνών καπνών που κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, η πολιτική προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Έρευνα διεξάγεται για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκτόσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας να είναι από τις 11 έως τις 6, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Νέο μπαράζ επιθέσεων στον Περσικό από ΗΠΑ και Ιράν. Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις καυσίμων στην Ιορδανία. Διελκυστήνται τα στενά του Ορμούζ. Νέο κύμα ζέστης με 35 άρια σήμερα. Στην Αττική και Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και όμβρων στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εκτόσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2. Ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου κρατάμε στην τροφιά και να σου δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια. Και όχι απλά να σου δώσουμε ενέργεια, θα σκάσεις και από τα γέλια τώρα. Ναι. Αφού καταπιεί η Κάτια το υπέροχο όχι κέικ το που έφερε. Γιατί ήταν καταπληκτικό, το έφαγα κι εγώ, αλλά πολύ πριν. Πολύ πριν. Πολύ ώρα πριν.
1: Λοιπόν, παιδιά. Ακούστε λοιπόν τι έπαθα. Είχαμε μαζευτεί φίλοι στο σπίτι και βλέπαμε ταινία. Ωραία. Εγώ, επειδή ξυπνάω 5 το πρωί, όταν πήγε 11, είχα ήδη νιστάξει πάρα πολύ.
0: Α, τα ίδια παθαίνω. Κοίτα να δεις.
1: Και λέω, τι να κάνω τώρα, λέω, ας κλείσω λίγο τα μάτια μου έτσι διακριτικά. Και βάζω το παιδί μου το χέρι μπροστά. Βάζω το χέρι μπροστά, κλείνω τα μάτια μου και ακούω τους γύρω να γελάνε. Χαχαχα. Γελάω κι εγώ, κάνω.
0: Νόμιζα ότι γελάς με την ταινία, αλλά γελούσα με σένα.
1: Όχι, με την ταινία, με την ταινία. Γελάμε την ταινία και αυτά. Μετά από λίγο με ξαναπέρει εμένα ο ύπνος. Κάνουνε. Κάνω κι εγώ. Απαπαπαπα.
0: Μόνη σου τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά από λίγο ξαναλένε. Είδες τι έγινε, είδες τι έγινε. Με σκουτάνε και όλα. Λέω παιδιά, απίστευτο. Απίστευτο αυτό. Αυτό που έχει συμβεί είναι απίστευτο. Μία, δύο, πέντε, δέκα. Μία που γελάμε, μία που τσιρίζουμε. Εγώ επαναλαμβάνω απλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σταματάνε, πατάνε παύση στην ταινία.
0: Και αρχίζουν να κοιμάσαι.
1: Θα σου πω, έχουν καταλάβει ότι εγώ κοιμάμαι. Και όπως πατάνε πάση στην ταινία, ξεκινάνε να τσιρίζουν.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν καταλάβαινα εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι τα έβλεπα στον ύπνο μου. Οπότε απλά έκανα. Έτσι, δεν ήμουν καλά. Και μετά ξεκινάνε να γελάνε. Και εκεί με πιάνει και ξυπνάω και ξεκινάω να γελάω κι εγώ. Και μου λένε πώς φαίνεται, ξέρω εγώ, μέχρι στιγμή στην ταινία. Και αυτά, έχεις δει αυτό που γίνει. Και μου λένε μία πλοκή που ήταν, λες και έχουμε μπει σε μάτρι. Δεν ξέρω, ήταν. Ήτανε τρομακτικά ηλίθια αυτή η πλοκή για την ταινία που είχα εγώ επιλέξει. Και τους λέω ναι, και δεν το περίμενα και εκεί ήταν
0: αλλιώς πράγματα.
1: Ναι! Και μου λένε κάτι, κοιμάσαι και μας λες ψέματα. Τους λέω όχι. Μου λένε κοιμάσαι και μας λες ψέματα.
2: Προσεύχομαι. Δεν κοιμάμαι. Απλά έχω κλείσει τα μάτια μου και προσεύχομαι για την ανθρωπότητα.
1: Εκεί κατάλαβα.
2: Κατευθείαν να με κατηγορήσετε.
1: Μ' αρέσει, όχι, τους είπα όμως, τους έλεγα ψέματα. Γιατί δεν ήθελα να με λυπηθούν και να κλείσουν την ταινία και να φύγουν να πάνε σπίτια τους για να με αφήσουν να κοιμηθώ. Εν τέλει καθίσανε και είδαν την υπόλοιπη ταινία και εγώ πήγα στο κρεβάτι μου και κοιμήθηκα.
2: Εντάξει, ωραία. Οπότε, παιδιά, εσείς εκεί έξω, αν είστε οι φίλοι της Κάτιας και μας ακούτε τώρα, καθημερινές, δεν την παίρνετε την Κάτια για να δείτε ταινίες. Κατάλαβες, δεν θα δει τίποτα. Θα δει μόνο το τέλος. Κατάλαβες. Οπότε, μην πάτε καθημερινές για ταινία με την Κάτια.
1: Έχω κοιμηθεί και σε σινεμά, εγώ έτσι. Και σε παράσταση το έχω κάνει.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Στην παράσταση θυμόμαστε που κοιμήθηκε σαν σκηνή στην ώρα της πρόβας.
2: Παιδιά, να ξέρετε, σε αυτό το σημείο να σας πω πολύ γρήγορα ότι εχθές εγώ πήγα σε ένα σινεμά που αν πραγματικά πήγαινες και εσύ και έβλεπες την ταινία, δεν θα μπορούσες να κοιμηθείς. Γιατί έμπαιναν ηθοποιοί. Όχι, έμπαιναν ηθοποιοί και είχε ηθοποιούς μέσα που σε τρόμαζαν αναδιαστήματα την ώρα που έβλεπες. Τον εξορκιστή πάρα πολύ ωραία.
1: Να σου πω ότι αντίστοιχο πράγμα έχω κάνει σε drive-in, που στο drive-in είσαι μέσα στο αμάξι σου. Αλλά αν έχεις κάποιον, ανοιχτά παράθυρα ή κάτι, έρχονται ηθοποιοί και σε τρομάζουν όταν πας για χώρο.
0: Αυτά τώρα εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Παναγιά μου, που πάτε εκεί τα βρίσκετε
2: αυτά. Τα βρίσκουμε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να παίξετε μαζί μας στον αέρα τον συνειρμό. Σου δίνουμε δύο λέξεις και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε μήνυμα στο Viber μας 6936 646 656 και εμείς θα σας καλέσουμε για να παίξουμε μαζί.

0: Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά και να σε διασκεδάζουμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και ήρθε η ώρα του παιχνιδιού.
1: Παιχνίδι! Παιχνίδι!
2: Και συγκεκριμένα σήμερα, παιδιά, έχουμε τον συνειρμό. Σας δίνουμε από δύο λέξεις τον κάθε συνειρμό και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Για να δούμε αν έχουμε όμως ακροατή μαζί μας. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Πώς σε λένε? Γλυκούλα φωνούλα.
0: Καλή εβδομάδα, Δέσποινα.
2: Λοιπόν, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Λοιπόν, είμαι διακοπές. Oh. Η αλήθεια είναι.
1: Γι' αυτό αυτή η ηρεμία στη φωνή.
0: Μας μισεί.
3: Ναι.
0: Για πες. Πού είσαι διακοπές? Σε νησί.
3: Είμαι στην Ίδρα.
0: Στην Ίδρα. Α, ωραία είναι.
2: Τι όμορφα. Να περάσεις καταπληκτικά στην Ίδρα, λοιπόν. Είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι?
0: Η Κατρίνα κλαίει.
3: Ναι.
2: Ωραία, λοιπόν. Ο πρώτος συνειρμός που έχουμε για σένα είναι κούρεμα συν άντρας ίσον.
3: Μπαρμπέρικο.
0: Μπράβο, Δέσποινα.
1: Μπράβο, Δέσποινα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Δεύτερος συνειρμός είναι πρωτεΐνη και λίπος ίσον.
3: Πρωτεΐνη και λίπος.
1: Ναι, πρωτεΐνη.
3: Διατροφή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, Δέσποινα. Μπράβο, μπράβο.
1: Και τώρα θα σου δώσω εγώ το τρίτο και πιο εύκολο, νομίζω.
0: Και τι διακοπές μπορεί να το έχει σίγουρα.
1: Εκεί πάρα πολύ στην Ίδρα, ελπίζω να το έχετε. Ξέρεις, και να σας ξυπνάει κάθε 5 λεπτά. Έντομο συντσίμπημα ίσον.
0: Η Κατερίνα και με κλάματα είναι Δέσποινα και κόμμα. Θέλει να είναι στην Ίδρα τώρα, γι' αυτό έχει κλαίει.
4: Θέλω να πω κι εγώ διακοπές, Δέσποινα. Να σου πω, πόσο καιρό θα κάτσεις?
3: Θα φύγω αύριο. Πολλές μέρες. Την Παρασκευή μέχρι αύριο.
0: Ορίστε την κοπέλα, την έφαγε. Για 2-3 μέρες πήγε η έρημη.
1: Να σου πω, κοιμάται μήπως και κανένας εκεί πέρα τριγύρω σου και γι' αυτό μιλάς έτσι σιγά και ενοχελικά?
3: Δεν έχουμε ξυπνήσει όλοι, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πειράζει, ήσυχα, ήσυχα.
1: Να κάνετε λοιπόν τον μπανάκι σας, να το ευχαριστηθείτε αφού είναι σφινάκι διακοπές.
0: Να περάσεις τέλεια.
1: Να περάσεις τέλεια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
0: Αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφαίρεσες χρόνο σε εμάς όταν είσαι διακοπές.
2: Φιλάκια, παιδιά. Φιλάκια, Δέσποινα.
1: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ deep συζήτηση. Τι δεν δέχεσαι ποτέ με μια σχέση? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού την δικιά σου άποψη 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και τώρα είναι η Juicy Conversation που έχουμε κάθε μέρα με διάφορες ερωτήσεις που θέλουμε να μας απαντήσετε. Οπότε θα σας πω το τηλέφωνο, το 6936-646-656 για να μας απαντήσετε.
1: Ακριβώς. Τι δεν δέχεσαι ποτέ σε μία σχέση, θέλουμε να μας απαντήσετε. Και πρώτα-πρώτα θα ρωτήσω την Κάτια Νεκταρίου.
0: Την Κάτια Νεκταρίου.
2: Τι δεν δέχομαι σε μία σχέση.
0: Σαν να νιώθω ότι ήμασταν στο σχολείο και μας έκανε ερώτηση τα
1: σκάλα. Ναι, Κάτια μου, διάβασε σήμερα.
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό που δεν θα δεχτώ σε μία σχέση είναι η έλλειψη σεβασμού.
1: Ναι, είναι,
2: μου είναι πολύ,
1: πολύ
2: συγκεκριμένο και είναι η ομπρέλα πολλών πραγμάτων. Δηλαδή, δεν θα ανοιχτώ το να μου σηκώσει κάποιο χέρι, δεν θα ανοιχτώ το να με βρήσει κάποιο, το να μου κάνει κάτι προσβλητικό, κακό στην καριέρα μου. Όλα αυτά είναι κάτι από την ομπρέλα του ότι θέλω να μην με υποτιμήσει κάποιο.
0: Ναι, σεβασμός. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Και ναι, το ότι είμαι καλή δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Αν το πάρεις για αδυναμία, θα σε καταστρέψω.
0: Αχα, σε καταστρέψω. Όχι, εγώ πολλά είναι. Δεν θα ανεχτώ την απάτη, δεν θα ανεχτώ το ψέμα.
1: Νομίζω η ομπρέλα του σεβασμού τα έχει όλα αυτά μέσα λίγο πολύ.
2: Κάποιοι δεν το παίρνουν ως σεβασμό, βέβαια, το είναι απάτη. Σου λέει ότι δεν είναι ότι δεν σε σέβονται. Κάποιοι θέλουν. Δεν θέλουν ότι
1: δεν
2: σε σέβονται.
1: Δεν σέβεται τον εαυτό του άμα απατήσει. Γιατί λέει ψέματα πρώτα-πρώτα στον ίδιο του τον εαυτό και μετά.
2: Απλά σου λέει, παιδί μου, ότι πολλοί το έχουν σαν κάτι άλλο. Δηλαδή το ότι σε απάτσα μπορεί να είναι ότι εσύ να ρίξουν να σου δώσουν
1: ευθύνη.
2: Τη σκητάλη και την ευθύνη σε σένα. Ότι εσύ ευθύνεσαι π.χ. γιατί δεν κάνουμε αρκετά σεξ.
0: Όχι, δεν πάει δεν αυτό. Εγώ βρεθεί σε τέτοια σχέση που δεν έκανα αρκετά σεξ και δεν απάτησα. Ήμουν σωστή στο είναι σχέση.
2: Όχι, συμφωνώ σε αυτό εγώ. Απλά σου λέω ότι πάρα πολύ μπορεί
0: έτσι.
2: Να. Ναι, σίγουρα, αλλά πολλοί το έχουν σαν.
0: Εντάξει,
2: κίνητο.
0: Καλά, πολλοί έχουν πολλά κίνητα.
2: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Πάντως εγώ θα πω κι εγώ ότι συμφωνώ με το σεβασμό. Ο σεβασμός είναι η αρχή μια σχέση,
0: ναι.
1: Και η αλληλεγγύη μεταξύ των δύο ανθρώπων. Κατά τα άλλα, δεν θα πω ότι δεν έχω κάτι άλλο παραπάνω να βάλω, γιατί νομίζω ότι ο σεβασμός τα καλύπτει κάπως όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Το να σε σέβεται, να σου δίνει το χώρο, ναι. Σου, να μην σε χτυπάει, να μην σου κάνει κακό στην καριέρα σου, να μην σε κερατώνει,
2: να μην
1: όλα αυτά είναι γύρω από την ομπρέλα του σεβασμού.
2: Πάντως, παιδιά, αν τα βρείτε δύσκολα σε κάποια σχέση, μπορείτε να φύγετε και να δώσετε χώρο και χρόνο στον εαυτό σας, γιατί αξίζετε εσείς πάνω απ' όλα. Μπορείτε να πάτε για μια πίτσα, για μια πάστα, για ένα εσπρεσάκι και φυσικά ατέλειωτες βόλτες στα γραφικά σοκάκια. Έτσι. Τι άλλο να ζητήσει δηλαδή κανείς. Όχι. Ειλικρινά πείτε μου, γιατί μπορείτε να πάτε, ας πούμε, στο μπάρι και να κάνετε εκεί διακοπές μόνοι σας, σαν solo travelers. Γιατί η Aegean μπορεί να σε πετάξει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο και να αφήσεις στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα. Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι. Επίσης, μπορείς να αφήσεις πίσω τον τοξικό σου σύντροφο. Οπότε, ετοίμασε βαλίτσα και φύγε να απολαύσεις μια απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Μην πάτε πουθενά όμως, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε νέα, θα έχουμε ταρό, θα έχουμε hot θέματα, πολλά.
3: Mad Radio 106,2. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στο Σαρακίνικο της Μήλου, το τοπίο μοιάζει σαν να μην ανήκει στη γη. Ολόλευκη φεστιακή βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και τη θάλασσα, σχηματίζουν μικρούς όρμους, φυσικές πισίνες και παράξενους σχηματισμούς δίπλα στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είναι μια κλασική αμμουδερή παραλία. Είναι ένα φυσικό σκηνικό όπου το λευκό των βράχων και το μπλε της θάλασσας δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιθέσεις των Κυκλάδων. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
6: Είμαι η Ιωάννα.
5: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
6: Ibiza.
5: Ναι, μπράβο.
6: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
5: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2 ακούτε. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Σήμερα εμένα η μέρα μου δεν ήταν πάρα πολύ τυχερή και κάπως λίγο νιώθω ότι ό,τι αγγίζω διαλύεται.
2: Σαν το κέικ μου.
1: Σαν το κέικ της, σαν τον καφέ που έπιασα το πρωί και χυθήκε όλος πάνω μου. Σαν τα τσιγάρα που τα πλήρωσα και τα άφησα στο περίπτερο και ούτω καθεξής. Γενικά έχω μια γκαντεμιά σήμερα πάνω μου. Αλλά ελπίζω να μην σας τη μεταφέρω και ελπίζω εσείς να μην έχετε αυτό το mood. Εάν όμως νιώθετε έτσι λίγο πιο τυχερή, παιδιά, να ξέρετε ότι κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε, παιδιά, πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker για να μπει στην κλήρωση. Α, και να μην το ξεχάσω, είναι η τελευταία εβδομάδα για την Troublemaker, γι' αυτό μην αργείς. Μπες! Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και είμαι η Βρυσίρα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθεις τα πιο πεισματάρικα ζώδια. Έχουμε την Κάτια που, να σου πω κάτι, ένα ταλέντο έχει και αυτή, να μην την εκμεταλλευτούμε κάπως. Ναι. Το ταλέντο αυτό είναι να λέει τα ταρό. Λέει κάρτες ταρό. Οπότε πρέπει να στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
2: Μετά όμως, παιδιά, θα συζητήσουμε όλοι μαζί, μια παρέα που είμαστε πλέον, το πότε ενηλικιωνόμαστε πραγματικά. Και φυσικά θα σας αφήσουμε σε αυτή την εκπομπή με μία λέξη, μία φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και μην τη χάσετε γιατί είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Τα οποία, παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούσατε πριν, αλλά κάναμε αστρογράφηση. Και τώρα κάναμε αστρογράφηση μαζί με το Ευαγγέλιο μας, γιατί θέλουμε να σου πούμε για κάποια ζώδια που είναι πιο πεισματάρικα. Αν δεν κατάλαβες, είναι η ώρα για... Mad.gr. Ακριβώς, και θέλω να σου πω το εξής. Τα πεισματάρικα ζώδια είναι εκεί, αλλά θέλω να ψάξω και να δω μήπως είστε και εσείς μέσα σε αυτά στη λίστα ή εσείς που μας ακούτε. Γι' αυτό καθαρίστε τα αυτιά σας και ακούστε μας. Ταύρος είναι το πρώτο, ο βασιλιάς του πείσματος. Όταν αποφασίσει κάτι, δύσκολα κάνει πίσω.
1: Το περίμενα.
0: Θέλει σταθερότητα και δεν αλλάζει εύκολα πορεία. Mm. Δηλαδή είναι αμετάβλητο. Δεν τον κουνάς τον Ταύρο με τίποτα.
1: Δεν τον κουνά. Είναι ο Ταύρος έχει. Είναι και ο... είναι πράγμα ο Ταύρος. Έλα ρε, εσύ δεν κάνει τα πράγματα. Σκέφτομαι τις αυρομαχίες, ρε παιδί μου. Δεν είναι τις αυρομαχίες που δεν κουνιέται το παιδί.
0: Δεν κουνιέται.
1: Το παιδί δεν κουνιέται.
0: Έτσι, μάλλον είναι, έχει περάσει από την ταυρομαχία και στο ζώδιο. Σκορπιός έχει έντονη θέληση και επιμονή. Αν βάλει έναν στόχο, μπορεί να τον κυνηγήσει μέχρι τέλους. Να σας πω, είναι οροσκόπος μου και ψιλοϊσχύει αυτό. Αλλά εάν βαρεθώ, βαρέθηκα. Δεν κυνηγάω τίποτα μετά. Λέων, η περηφάνεια του δεν τον αφήνει εύκολο να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος. Το έχουμε καταλάβει όλοι μας.
1: Ναι, το ξέρουμε. Θέλει... ποιος είναι το πέρα, Λέων ή Κάτια.
0: Θέλει να κρατά λοιπόν τον έλεγχο και γι' αυτό το λόγο δεν παραδέχεται και εύκολο ότι κάνει λάθος.
1: Ναι. Καταλάβετε πώς περνάμε.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Εγώ καιρός, η αποφασιστικότητά του τον κάνει να επιμένει στις επιλογές του και να μην εγκαταλείπει εύκολα. Παιδιά, η αδερφή μου, ένας λόγος που τσακωνόμουν συνεχώς με την αδερφή μου, ήταν αυτό. Ναι. Αν αποφάσιζε α, ήταν α. Τελείωσε. Δεν μεταβάλλεται με τίποτα. Και τέλος, ο υδροχός πεισματάρης, με το δικό του τρόπο όμως.
1: Κύριος,
0: με το δικό του τρόπο. Ακολουθεί τις ιδέες του ακόμα και όταν οι άλλοι διαφωνούν.
1: Μάλιστα. Yes, πολύ yes, ωραία. Yes. Αμέσως τώρα το αεροπλάνο με Ελένη Φουρέρα και Βουάι και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας στο Group Therapy με την απορία μας για σήμερα. Πότε ενηλικιωνόμαστε πραγματικά? Στείλε μας μήνυμα στο Viber 6936 646 606 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα από Μάντρα 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, σιγά σιγά πλησιάζει και ο Αύγουστος. Πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε θα τελειώσει, χαμπάρι θα πάρουμε. Και ανοίγουμε τις καρδιές μας τώρα και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν γιατί είναι η ώρα για Group
1: Therapy. Και η ερώτηση που έχουμε θέσει σήμερα είναι πότε ενηλικιωνόμαστε πραγματικά, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα γιατί νομικά είμαστε ενήλικες από τα 18, αλλά σε διάφορες χώρες ας πούμε παρατηρείται ότι το αλκοόλ επιτρέπεται
0: μετά 21,
1: ενώ το δίπλωμα οδήγησης στα 16.
2: Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι νομίζω ότι θα πει νομικά ενηλικιωνόμαστε 18, όμως οι άντρες ενηλικιώνονται ποτέ.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι ενήλικες γινόμαστε 25 με 30 παιδιά. Νομίζω ότι τότε που ξεκινάμε να έχουμε όλες τις δουλειές μας, τα αμάξια μας, τα σπίτια μας, τα παιδιά μας.
0: Άρα ενηλικιωνόμαστε πραγματικά όταν έχουμε περισσότερες ευθύνες. Όταν ένας άνθρωπος μπορεί και από τα 18 να ξεκινήσει να έχει αμάξια, σπίτι κτλ. Ενηλικιώνεται εκεί. Άρα ενηλικιώνεσαι όχι ανάλογα με την ηλικία, αλλά ανάλογα με τις ευθύνες που έχεις και όταν πραγματικά τις έχεις.
2: Και τα προβλήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις, παιδιά, γιατί εκεί πέρα έξω μπορεί να έχεις την ατυχία να πρέπει να αντιμετωπίσεις πολύ σοβαρά προβλήματα από πολύ, πολύ μικρή ηλικία ακριβώς, οπότε αυτόματα ενηλικιώνεσαι έτσι με το ζόρι χωρίς να, να σε ρωτήσουν κιόλας.
1: Να σας πω ότι μας έχει στείλει η Άννα μήνυμα, η οποία μας λέει: εγώ θεωρώ ότι μία γυναίκα ενηλικιώνεται στα 30 και ένας άντρας στα 80 και γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να έχουν σχέση με μεγαλύτερους άντρες.
2: Α, ωραία. Καλά το έθεσε. Εντάξει, έχει μία μικρή απόκληση, γιατί εδώ θα πω ότι συμφωνώ λίγο με την Άννα. Τα αγοράκια λίγο αργούν να ενηλικιωθούν και έχουν και πάντα κάπως λίγο σαν σημαία τη μαμά τους που πάντα είναι εκεί πέρα να τους δίνει φαγητά, να τους προσέχει, να τους έχει ξέρεις, το
1: δεν ξέρω,
2: παιδί
1: περίμενε.
2: Τους.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, πληκτρολογεί.
0: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι γενικά είναι αυτό που σας είπα πριν. Είναι ανάλογα τις ευθύνες. Είναι κάποιοι άντρες που δεν έχουν, ας πούμε, π.χ. ο πρώτος μου σύντρος που λέει, ο Στέφανος, ας πούμε, η μαμά του δούλευε πάρα πολύ και από πολύ μικρός μαγείρευε αυτό στο σπίτι, σιδέρωνε και φρόντιζε. Άρα έχει ενηλικιωθεί από 16, 14. Άρα δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο.
1: Πάντως, ναι, να ξέρεις, μας έχει στείλει μόλις τώρα ο Σωτήρης μήνυμα που λέει: τι να κάνουμε, ρε κορίτσια, κάποιοι είμαστε λίγο μαμόθρευτα.
2: Άντε ρε. Ζήτω για τα μαμόδρευτα λοιπόν. Τους αγαπάμε,
0: μπράβο,
2: για αυτούς.
0: Μόνο αυτούς που δεν μας κάνουν κακό, όλους πάρους αγαπάμε.
2: Έλα ρε. Λοιπόν, σας θέλω συντονισμένους τώρα, εντάξει. Γιατί αν θέλετε να μάθετε το μέλλον σας, αν θέλετε να μάθετε το ριζικό σας, τώρα είναι η ώρα. Αν έχεις λοιπόν μια ερώτηση που σε καίει, στείλε στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και η Κάτια, συγγνώμη, η Μαντάμ Ζαΐρα θα σου ρίξει τα ταρό και θα μάθει ό,τι θέλεις να μάθεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην Βόλη είναι εδώ για να σε ξυπνήσουν ευχάριστα, για να σου δώσουν tips, για να σου πούνε.
1: Ξυπνάνε και εμένα.
0: Ναι, ξύπνα, κοπέλα μου κι εσύ.
2: Ξύπνα, Βρυσίδα.
0: Αλλά είμαστε εδώ για να σου πούμε και τι μπορείς να κάνεις με τα χιλάκια σου φέτος το καλοκαίρι, γιατί αυτή είναι η ώρα για.
2: Ακριβώς. Εδώ να σας πω, παιδιά, ότι η καλύτερη άσκηση για να σταματήσουν οι γραμμές γύρω-γύρω από τα χείλη και για να έχετε έτσι ωραία ζυγοματικά, ξέρετε ποια είναι.
0: Ποια είναι.
2: Να δίνουμε φυλάκια. Μπράβο. Και τα φυλάκια αυτά που πρέπει να δίνουμε, όχι, γυμνάζονται εμείς και ενεργοποιούνται και δεν κάνεις καθόλου γραμμές, να ξέρεις. Αυτό είναι μέσα στο tapping face, by the way. Για χείλη λοιπόν που δείχνουν πιο γεμάτα και φυσικά ζουμερά, γιατί τα χρειάζεσαι τα ζουμιά στα χείλη, ειδικά όταν δίνεις φυλάκια, ξεκίνα εφαρμόζοντας το Overdue It Lip Liner στην απόχρωση Spirit Out. Ελαφρώς έξω. Ελαφρώς λοιπόν έξω από το φυσικό σου περίγραμμα, μόνο στο κέντρο του άνου και του κάτου χείλου. Με αυτόν τον τρόπο το κάνεις λίγο πιο τα χυλάκια. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain για ένα ομοιόμορφο χρώμα που διαρκεί όλη την ημέρα και ολοκλήρωσε με το Pecular Lip Balm Sweet Tooth στο κέντρο των χειλιών για επιπλέον λάμψη και όγκο. Το αποτέλεσμα, παιδιά, είναι ζεστό, plumped look που κολακεύει κάθε make-up εμφάνιση και παραμένει φρέσκο για ώρες. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι μόνο εάν κάνετε τα χείλη σας είναι σαν να έχετε βαφτεί φουλ.
1: Ισχύει, γιατί... το κάνω πολύ συχνά. Ναι, βάζω ένα κόκκινο κραγιόν, τελειώνω, το πετάω και τελειώνω.
2: Ναι, γιατί τραβάει, δημιουργεί ένταση και τραβάει το βλέμμα στα χείλη, οπότε δεν κοιτάμε μετά τα υπόλοιπα. Να σας πούμε σε αυτό το σημείο ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Αυτή την Παρασκευή είναι και η τελευταία όμως Παρασκευή. Γι' αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και έτσι απλά μπαίνεις και στην κλήρωση.
1: Για το επόμενο λοιπόν θα σου δώσω όμως μια ερώτηση. Πού πετούν οι γλάροι?
2: Πού πετούν οι γλάροι?

0: γλυκιά μου, καλημέρα σε όλους όσοι είστε εκεί έξω και πάτε στις δουλειές σας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ σε φιλάμε γλυκά σου, μιλάμε γλυκά σου, παίζουμε μουσικούλες, ωραίες έτσι επιτυχίες για να μπεις σε πνεύμα καλοκαιριού. Άστα που είσαι στα μάξι και πας δουλειά, δεν πειράζει. Έχετε και η αδειά σου, έρχεται, μη μου ανησυχείς καθόλου.
1: Ναι, μωρέ, πάρε μια ανάσα και όλα θα γίνουν. Ηρέμησε.
2: Εγώ να πω μια καλημέρα στους φίλους μου που μας ακούνε. Να πω καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Γιώργο.
1: Ο Μπάμπης είναι στην Ιγυρία.
2: Ναι. Αχ. Ο Μπάμπης, παιδιά, φεύγει ανά 2-3 μήνες για 20 μέρες και πάει στην Ιγυρία. Όχι για διακοπές, για δουλειά.
1: Ναι. Και μας ακούει από την Ιγυρία, οπότε να ξέρετε ότι εκπέμπουμε μέχρι και την Ιγυρία. Γι' αυτό θα σέβεστε. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb που θα συνδεθεί και αυτό μέχρι την Ιγυρία για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Χατζιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου η 46χρονη για την οποία είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης, καθώς κατηγορείται ως μία από τους δράστες της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Επρόκειτο να επιστρέψει στη χώρα μας και δηλώνει αθώα. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκτόσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 έως τις 6, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Δαϊκές μνήμες κράνουν μοντανά στην Ταϊλάνδη. 27 νέοι κάηκαν ζωντανοί όταν εγκλωβίστηκαν στις τουαλέτες μπαρ. Οι αρχές ερευνούν αν ο χώρος είχε ξεκλείδωτες και λειτουργίες εξόδους κινδύνου σε καθήρες, πυροσβεστήρες, συναγερμούς και άλλα μέτρα πυρασφάλειας. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής των ταινιών Jurassic Park και της σειράς Peaky Blinders. Ο Νεοζηλανδός δημοφιλής ηθοποιός απεβίωσε λίγους μήνες μόλις μετά την ανακοίνωση ότι είχε θεραπευτεί από τον καρκίνο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σα.
4: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
4: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
4: Ναι, μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
4: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσει μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ζήσε μοναδικέ live εμπειρίε στο Mad Radio 106,2.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
10: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
14: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
13: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
14: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
13: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
14: beyondborders.gr.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: καλημέρα με μπαγκαράγκαρα.
1: Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσουμε με μπαγκαράγκαρα, άλλο τραγούδι έχω στο μυαλό μου.
0: Τι θέλεις?
2: Το ντάρι ντάρι.
0: Ντάρι ντάρι, ντάρι ντάρι, στο γυαλό πετούνι.
1: Μα ταιριάζει τέλεια με τον μπαγκαράγκα που παίζει τώρα από πίσω. Πώς θα κάνατε αυτό το remix?
0: Ντάρι ντάρι, στο γυαλό πετούνι. Μήπως πρέπει να πάμε εμείς στα επόμενα Mad V Video Music Awards και να προτείνουμε εμείς τις συνεργασίες και τα collab? Κοίτα τι ωραίο νησιώτικο με τον μπαγκαράγκα.
1: Και όντως τώρα σου έχουμε ετοιμάσει κάποια fun facts για το κομμάτι Ντάρι Ντάρι που δεν ήξερες. Αρχικά είναι ένα παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι το οποίο έχει κυρίως ρίζες από την νησιώτικη μουσική παράδοση της Νάξου. Κατά δεύτερον, το τραγούδι αυτό είναι γνωστό και με άλλους τίτλους. Κάποιοι το ξέρουν ως Πατινάδα Απειράνθου και κάποιοι ως Πατινάδα του Γάμου ή, κάτσε αυτό είναι δύσκολο,
0: Περνοδιαβαίνω.
1: Ή περνοδιαβαίνω. Θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί αυτό ακουγόταν σε γάμους και πατινάδες.
0: Τι πατινάδες είναι το πατινάδες?
1: Είναι ουσιαστικά μουσικές πομπές που συνοδεύουν τους νεόνυμφους στο χωριό. Κατάλαβες, οπότε το τραγουδούσαν εκεί, ντάρι ντάρι ντάρι ντάρι στο γυαλό πετούνι γλάρι. Οπότε συνδυάστηκε έτσι. Επίσης το ντάρι ντάρι δεν έχει κάποια κυριολεκτική σημασία, δεν είναι κάποια έννοια. Είναι μια αριθμική έποδος που ουσιαστικά προέρχεται από μια παραφθορά της λέξης τέρι.
2: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι αυτό, να ξέρετε, έχει ερμηνευτεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Γιάννης Πάριος για παράδειγμα, Ειρήνη Κονιωτοπούλου, Γιώργος Κονιωτόπουλος.
2: Κονιτόπουλος.
1: Ναι. Και Νανά Μούσχουρη, εννοείται, αλλά φυσικά παιδιά το έχει πει μέχρι και η Έλληνα Παπαρίζου. Καταλαβαίνετε, αυτό το κομμάτι είναι πασίγνωστο. Μία από τις πιο γνωστές και παλαιότερες δισκογραφικές εκτελέσεις ήταν το 1961 από την Γιώτα Λίδια, η οποία έγινε σε λαϊκή ενορχήστρωση με μπουζούκι. Ακραίο. Και φυσικά ο στίχος στο γυαλό πετούν οι γλάρι, παιδιά, είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στίχους της ελληνικής νησιώτικης παράδοσης.
2: Εγώ θα σου τραγουδήσω κάπως αλλιώς.
1: Παρομοιώδης.
2: Εγώ θα σου πω μπάρι μπάρι, μπάρι μπάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Και εσύ πετάς για μπάρι απευθείας με την Αιτζίαν για να καλύψει μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου, γεμάτη μεσονική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα για νέες απευθείας πτήσεις από την aegeanair.com. Είσαι ο Aegean App, το μπαρ λοιπόν σε καλή.
0: Ακριβώς, και τώρα σε πολύ λίγο, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα σας δώσουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη σας την ημέρα. Γι' αυτό κάντε υπομονή, γιατί ερχόμαστε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: καλημέρα από το Mad Radio 106,2, τις κοριτσάρες στην πόλη. Και ναι παιδιά, ήρθε η ώρα μας να σας αφήσουμε. Το ξέρω, στεναχωριέστε, όμως πρέπει και εμείς να κάνουμε άλλα πράγματα. Κατάλαβες, έχω και μια γκαντεμιά να βγάλω εις πέρας.
1: Εγώ έχω να πάω στο ΚΕΠ.
0: Εγώ έχω να πάω παντού. Αλλά ναι, από ό,τι καταλάβατε ήρθε η ώρα σιγά σιγά.
1: Η γκαντεμιά είναι της Κατερίνας όμως σήμερα, αυτή τα έχει κάνει λάθος.
0: Ναι, όλα λάθος τα έχω κάνει σήμερα, δεν πειράζει όμως, θα κάνω υπομονή, ελπίζω κάπως να αλλάξει η τύχη μου. Και τώρα ελπίζω να αλλάξει και η δική σας με αυτά τα λογάκια που θα σας δώσουμε για να σας συντροφεύουν όλη την ημέρα, γιατί ήρθε η ώρα για το Quote
1: of the Day. Η πραγματική ορίμαση λοιπόν ξεκινάει όταν σταματάς να θέλεις να αποδείξεις ποιος είσαι και αρχίζεις απλώς να είσαι. Οπότε τι λέει εδώ πέρα, ότι πρέπει ουσιαστικά να σταματάμε να πάψουμε πλέον αυτή την ανάγκη που νιώθουμε ότι θέλουμε να δείξουμε στους άλλους τους ανθρώπους ποιοι είμαστε και να το κάνουμε για τον εαυτό μας. Οπότε εγώ τώρα θα κάνω κάτι, θα πω.
2: Για τον εαυτό σου, θα χαιρετήσεις τον Καπιτανίκο.
1: Χαιρετίσματα στον Καπιτανίκο, ακριβώς βρυσίδα μου. Χαιρετίσματα να πλέετε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν πλέετε. Αν δεν το καταλάβατε, τα κόριτσια στην πόλη βάζουν τέλεια αφού τον χαιρετάμε και αυτόν τον άνθρωπο. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο η μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο όμως, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φεϊ Βόκου.
2: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τενταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάου, μουά!
0: Φιλούμπες!
2: Φιλάκια πολλά!

0: Bad Radio. Τάπα, σούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

στο Mad Radio 106,2. Τα πάντα όλα έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Την Σάρα Ηλιόφωτος. Ω, πολύ ωραίο όνομα. Εντάξει, καταπληκτικό. Χρόνια πολλά στον Ηλιόφωτο, λοιπόν. Στην Σάρα, σε εσάς που έχετε γιορτή, γενέθλια ή οποιοδήποτε δικό σας λόγο να γιορτάζετε. Mad Radio 106,2.

Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. 10 και 10, οι πιο τυχεροί άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα αυτοί που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Για εμάς τους υπόλοιπους, η πραγματικότητα της Δευτέρας είναι απλά λίγο cringe. Εντάξει, Δευτέρα είναι, λογικό είναι να είναι cringe. Αφού όμως σηκωθήκαμε, δεν αφήσουμε κανένα red flag του γραφείου να μας ρίξει. Skip στα περιτά δράματα, προστατεύουμε το vibe και βάζουμε τη μέρα αυστηρά στους δικούς μας ρυθμούς, στους δικούς μας κανόνες. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται ο Στρωμαέ να μας φτιάξει διάθεση με το Alone Dance. Και η Shakira, υπέροχη συνεργασία με Burna Boy, τώρα Somber. 12-12, τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 6936-646-656 κατευθείαν στο στούντιο εδώ του Mad Radio 106,2.

ιδιαίτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές για να σε καθοδηγήσουν, να σε υποστηρίξουν και να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Μάλιστα, υπάρχει και το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο 8.

επιχειρήσεων. Έτσι, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρι, Αιγαίο, Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις και εσύ περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλέφωνο 210-3220-360. Είναι ο Benson Boone, ο οποίος βιάζεται εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Jamaican Bam Bam, Hugel Solto εδώ στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, η καινούργια εβδομάδα είναι εδώ. Έχουμε έναρξη θερινών εκτόσεων σήμερα. Θα σας πω τα πάντα όλα αναλυτικά. Θα σας μιλήσω επίσης σε λίγο για την ολική έκλειψη ηλίου, την πρώτη θα δει η Ευρώπη μετά από 27 χρόνια. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να κάνουμε, ακόμα περισσότερα έχουμε να ακούσουμε. Σε λίγο έρχονται Sam Smith, Kim Petras, Stavento. Θα ακούσουμε και Joe με το υπέροχο End of Beginning. Πρώτα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου οι 46χρονοι που καταζητούνταν για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει για τη Βρετανία την επομένη του εμπρισμού και είχε συνεχίσει τη ζωή της εκεί. Δηλώνει αθώα και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πειρά αστυνομικών. Η χρήση όπλων από την αστυνομία πρέπει να προστατεύει τη ζωή και η συγκεκριμένη ενέργεια πρέπει να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη ως παράβαση καθήκοντος, πρόσθεσε ο Υπουργός. Τραγικό θάνατο βρήκαν 27 άνθρωποι στην Ταϊλάνδη όταν ξέσπασε φωτιά σε μπάρο που διασκέδαζαν το βράδυ του Σαββάτου. Πολλά από τα θύματα εγκλωβίστηκαν στις τουαλέτες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ερευνούν την αιτία της φωτιάς οι αρχές. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής των ταινιών Jurassic Park και της σειράς Peaky Blinders. Ο νεοζηλανδός δημοφιλής ηθοποιός απεβίωσε λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε θεραπευτεί από τον καρκίνο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο
3: θα
0: σε κάλεσα?
3: Ibiza.
0: Ναι. Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Αν σήμερα το πρωί πάτησες το snooze τρεις φορές και ευχήθηκες να υπήρχε μια δουλειά που να σε πληρώνει απλά για να μένεις στο κρεβάτι, σου έχω τα καλύτερα νέα της ημέρας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος προσφέρει 5.000 ευρώ σε εθελοντές που είναι διατεθειμένοι να μείνουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι για 10 συνεχόμενες μέρες. Δεν είναι φάρσα, όχι, όχι. Πρόκειται για επίσημη έρευνα που γίνεται σε ειδική κλινική στην Γαλλία, η οποία μελετά πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, προσημειώνοντας την αίσθηση ότι επιπλέει, χωρίς όμως να χρειαστεί να ταξιδέψει στο διάστημα. Επειδή όμως μέχρι να στείλουμε τα βιογραφικά και να μας προσλάβουν ως επαγγελματίες

στο Mad Radio 106,2. Δεν πιστεύω να έχετε κλείσει το γραφείο κανένα που πίνει ακόμα ζεστό καφέ. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Καλοκαίρι, δεν γίνεται. Άντε πες το εσπρεσάκι να το δεχτώ, αλλά αυτά τα καπουτσίνο τα ζεστά μες στο κατά καλό καιρό. Δεν γίνεται, όχι, συγγνώμη. Φέτος το release Athens, στις συναυλίες του Lex και το Off The Hook Festival μαζί με το Zamna X Primer που έρχεται το Σεπτέμβριο απογειώνοντας

0: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη δυτική πλευρά της Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται κάτω από έναν τεράστιο, σχεδόν κάθετο λευκό βράχο. Για να φτάσεις στην παραλία, κατεβαίνεις στα σκαλοπάτια που ξεκινούν από την κορυφή. Και όσο πλησιάζεις, το νερό αποκαλύπτει όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Το όνομά της σημαίνει λιμάνι των Κατσικιών, επειδή κάποτε το σημείο ήταν τόσο δύσβατο, ώστε λέγεται ότι μπορούσαν να το προσεγγίσουν μόνο κατσίκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και ολόκληρου του Ιουνίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 102,2.

Σε λίγο μιλάμε για θερινές εκπτώσεις οι οποίες ξεκινούν σήμερα, αλλά και μουσικώσαν σήμερα. Έχω από την πιο επική εμφάνιση των Queen στο Live Aid και το απίστευτο ρεκόρ του Bryan Adams μέχρι και το απόλυτο χάος του Fatboy Slim και

εβδομάδα. Πάμε στο 1985, μία από τις πιο ιστορικές μέρες της μουσικής. Το πλανητικό φεστιβάλ Live Aid ενώνει τον κόσμο με ταυτόχρονες συναυλίες σε Λονδίνο και Φιλαδέλφια για την καταπολέμηση της φτώχειας. Στην Αιθιοπία, Queen, U2, Madonna, David Bowie, όλοι ήταν εκεί. Μάλιστα, ο Phil Collins έκανε το ακατόρθωτο, έπαιξε και στις δύο Ηπείρους την ίδια ακριβώς μέρα, πετώντας πάνω από τον Ατλαντικό με το υπερηχητικό Concorde. Την ίδια ακριβώς μέρα το 1985 οι Duran Duran γράφουν την δική τους ιστορία. Το A View to a Kill πηγαίνει στο νούμερο 1 της Αμερικής και γίνεται επισήμως το πρώτο τραγούδι της ταινίας James Bond που καταφέρει να πιάσει ποτέ την κορυφή των charts. Πάμε στο 1991, ο Bryan Adams κυκλοφορεί την απόλυτη power ballad Everything I Do It For You και το soundtrack της ταινίας Robin των Δασών. Το τραγούδι σπάει κάθε ρεκόρ μένοντας καρφωμένο στο νούμερο 1 της Αγγλίας για 16 συνεχόμενες εβδομάδες. Άλμα στο 1997, οι Prodigy κυκλοφορούν τον τρίτο τους δίσκο, το θρυλικό The Fat of the Land, και ξεκινούν μια κυριαρχία 5 εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Ο δίσκος πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και έκανε την ηλεκτρονική μουσική παγκόσμιο φαινόμενο. Το 2002 τώρα ο Fatboy Slim αποφασίζει να κάνει ένα δωρεάν beach party στο Brighton. Οι διοργανωτές περίμεναν γύρω στα 60.000 άτομα, αλλά τελικά έσκασαν πάνω από 250.000 θεατές. Χαμός. Η πόλη κυριολεκτικά παρέλυσε, η κίνηση έφτασε στα 16 χιλιόμετρα και ο ίδιος ο DJ έβαλε 10.000 λίρες από την τσέπη του για να στηρίξει το τεράστιο αυτό event και να μαζέψει μετά τον χαμό.

προστασία λίγες μόνο μέρες αφού του κλήθηκε να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο σε δικαστήριο. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στην μουσική μοίρα εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Φύγαμε κατευθείαν για Terry Swings. Mr. Know It All έκανε το υπέροχο σε συναυλία του. Έδωσε τα γυαλιά ηλίου του σε ένα παιδί που τα ήθελε τόσο πολύ και το έκανε τόσο χαρούμενο. Και εμείς εννοείται χαμογελάσαμε πολύ.

0: διαβάζω ότι τα σκουπίδια του γάμου της έγιναν συλλεκτικά καλλιτέχνης. Έχει πάρει τα σκουπίδια, τα έχει βάλει σε plexiglass κουτί και τα πουλάει και βγάζει. Και βγάζει λεφτά. Πολλά λεφτά, ναι. Το WhatsApp εδώ μπαίνει σε νέα εποχή με το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πάω να μαζέψω την τυρόπιτα, τη μισοφαγωμένη από τα σκουπίδια και το χαρτάκι, να το κάνω συλλεκτικό, να το πουλήσω. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως. Σύνδεση με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου οι 46χρονοι που καταζητούνταν για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει για τη Βρετανία την επομένη του εμπρισμού και είχε συνεχίσει τη ζωή της εκεί. Δηλώνει αθώα και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πειρά αστυνομικών. Η χρήση όπλων από την αστυνομία πρέπει να προστατεύει τη ζωή και η συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη ενέργεια πρέπει να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη ως παράβαση καθήκοντος, πρόσθεσε ο Υπουργός. Τραγικό θάνατο βρήκαν 27 άνθρωποι στην Ταϊλάνδη όταν ξέσπασε φωτιά σε μπάρο που διασκέδαζαν το βράδυ του Σαββάτου. Πολλά από τα θύματα εγκλωβίστηκαν στις τουαλέτες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ερευνούν την αιτία της φωτιάς οι αρχές. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής των ταινιών Jurassic Park και της σειράς Peaky Blinders. Ο νεοζηλανδός δημοφιλής ηθοποιός απεβίωσε λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε θεραπευτεί από τον καρκίνο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

The Dead Dance. Να σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζες, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts, αγροτική κατάρτιση. Πραγματικά είναι άπειρα. Μπορείς να τα μάθεις όλα στο delta360.gr ή τηλεφωνικά στο 3220-360. Εμείς πάμε για Purple Disco Machine. Υπέροχη καλοκαιρινή συνεργασία με Kungs είναι το Substitution. Σε λίγο έρχεται νούμερο 1 σαν σήμερα στα charts και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι δύο τραγούδια. Έτσι, το αφεντικό τρελάθηκε. Δύο τραγούδια σε λίγο.

0: σου ήλιος έχει καταγραφεί αποκλειστικά στο νησί των Αντιλίων των Πούπατ. Ένα 40 την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Να το ξαναπάμε από την αρχή. Έλα. Αν λοιπόν στο μυαλό σου ο ιός έχει καταγραφεί αποκλειστικά ως το νησί των ατελείωτων πάρτι και του ξενυχτιού, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις, γιατί το κορυφαίο γερμανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Travel Book της Bild αποθεώνει την ιό, την χαρακτηρίζει ως έναν από τους μεγαλύτερους κρυμμένους θησαυρούς της Ευρώπης. Εκτενές αφιέρωμα κάνει και τονίζει ότι το νησί έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό. Συνδυάζει μαγευτικές αμμώδεις παραλίες, μοναδική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορία με σύνδεση ακόμα και με τον Όμηρο και εξαιρετική τοπική γαστρονομία. Αυτό μπορώ να σας το πω κι εγώ. Οπότε αν ψάχνεις ένα νησί που τα έχει όλα, από χαλάρωση μέχρι πολιτισμό και φοβερά πάρτι, ίσως μόλις βρήκες τον επόμενο προορισμό σου. Μέχρι να κλείσουμε εισιτήρια, εγώ θα επιστρέψω με Life is Simple που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ αμέσως μετά από αυτό.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
0: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Εκτόσεις κάνουν όλοι.
4: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. 13 Ιουλίου, Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρούμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρούμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρούμφάκια.
3: Λα
0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

Πάμε πίσω στο χρόνο. Πάμε πίσω στο χρόνο πόσο, 20, 26 χρόνια, άντε. Πάμε στο 2000, όπου στο 2000 στην κορυφή των βρετανικών charts βρισκόταν ο Eminem με το Real Slim Shady. Η μία και μόνη εβδομάδα στην οποία βρέθηκε στην κορυφή ήταν η προηγούμενη εβδομάδα, γιατί σαν σήμερα τέτοια εβδομάδα ήρθαν οι Coors με το Breathless. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και που χαστούκι ο Eminem από την κορυφή που θα μπορούσε να κάνει μεγάλο σερί ρεκόρ. Είδε Coors με το Breathless, λοιπόν, νούμερο 1 σαν σήμερα πριν από 26 χρόνια στο UK Singles Charts. Και πάμε στο σημερινό νούμερο 1, άλλο ένα τραγούδι που σπάει όλα τα ρεκόρ. Sam Fender και Olivia Dean. Αυτό είναι το Rain Me In. Καλά, πραγματικά δεν υπάρχει. Έσπασε και το ρεκόρ των Wet Wet Wet. Και τώρα... Sky's the limit. Rain Me In, νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία.

Μεγάλη Βρετανία, μυθικό ρεκόρ 32 ολόκληρων ετών. Είναι επίσημα το βρετανικό τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1 στην ιστορία των charts. Ισοπαλή με Bryan Adams με τις 16 εβδομάδες. Έπιασαν το all-time record του Καναδού Bryan Adams με το θρυλικό Everything I Do It For You που ακούσαμε νωρίτερα και κυνηγούν το απόλυτο ρεκόρ. Μόνο ένα εμπόδιο για να γίνουν το απόλυτο νούμερο 1 όλων των εποχών ανεξαρτήτως εθνικότητας, να ξεπεράσουν τον Αμερικανό Frankie Lane, ο οποίος τραγούδησε το I Believe και είχε κάτι 18 εβδομάδες στο νούμερο 1 πίσω στο μακρινό 1953. Ο Σαμ δηλώνει ενθουσιασμένος και ευχαριστεί πάρα πολύ τον κόσμο για την υποστήριξη. Πάμε για Bad Bunny, Nuevo Aeol, τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική και περισσότερες ειδήσεις. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου οι 46χρονοι που καταζητούνταν για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει για τη Βρετανία την επομένη του εμπρισμού και είχε συνεχίσει τη ζωή της εκεί. Δηλώνει αθώα και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών. Η χρήση όπλων από την αστυνομία πρέπει να προστατεύει τη ζωή και η συγκεκριμένη. Η ενέργεια πρέπει να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη ως παράβαση καθήκοντος, πρόσθεσε ο Υπουργός. Τραγικό θάνατο βρήκαν 27 άνθρωποι στην Ταϊλάνδη όταν ξέσπασε φωτιά σε μπαρ όπου διασκέδαζαν το βράδυ του Σαββάτου. Πολλά από τα θύματα εγκλωβίστηκαν στις τουαλέτες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ερευνούν την αιτία της φωτιάς οι αρχές. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής των ταινιών Jurassic Park και της σειράς Peaky Blinders. Ο νεοζηλανδός δημοφιλής ηθοποιός απεβίωσε λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε θεραπευτεί από τον καρκίνο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Πιο κοντά από όσο νομίζεις, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες. Μέσα από την πράξη θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Να σου πω ότι δίπλα σου έχεις ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλες οι πληροφορίες στο Δέλτα 360 και τηλεφωνικά στο 210-32-20-3.

0: Τα πει όλα η Αντιγόνη Βιντιάδη, η οποία έρχεται. Θα είναι κοντά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Ψηλή, ξανδιά, πανέμορφη, με φοβερή διάθεση. Έχει ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο και είναι ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο σεξι. Θα είναι εδώ για τις επόμενες 3. Στις 4 έρχεται η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, ο Μπάλος είναι μια τεράστια φυσική λιμνοθάλασσα ανάμεσα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και το ακροτήριο Τηγάνι. Λευκή άμμος, ρηχά νερά και αποχρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά η λιμνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος, εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Γεια σας, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μας βρίσκεται φυσικά στο Viber μας, στο 6936-646-656 και στο Instagram μου, Antitales. Πάμε να ξεκινήσουμε με SIAI.
0: Mad Radio 106,2.

Golden. Κάπως έτσι φτάσαμε σε ένα μουσικό νέο, γιατί ψάχτηκα και είδα ότι η Madonna δεν λέει να κατέβει από την πρώτη θέση του Billboard 200 με το Confessions 2, το οποίο έγραψε ιστορία. Είναι το 10ο κορυφαίο άλμπουμ της. Έγινε η πρώτη καλλιτέχνητα που φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard 200 σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Και μπράβο σου ρε Madonna, γι' αυτό είσαι και σταθερή η αξία. Και το άλμπουμ σημείωσε την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινιλίου της Madonna και τη μεγαλύτερη streaming εβδομάδα της καριέρας της. Η Madonna κατέχει πλέον 24 άλμπουμ στο top 10 του Billboard 200, κατατασσόμενη στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των

Ζωδιάκια τώρα! Τι χαρά, τι καλό αρχή της εβδομάδας. Τα βράκια μου, τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολα για σας. Ο ουρανός βρισκόταν στο ζώδιό σας από το 18, φέρνοντας αλλαγές, ανατροπές και απρόβλεπτες καταστάσεις. Σύμφωνα με την αστρολόγο του Bovary.gr, αυτή η επιρροή λειτουργήσε σαν μια χαοτική δύναμη που επηρέασε την προσωπική σου ζωή. Ίσως βίωσες ένα δύσκολο χωρισμό, μια τοξική σχέση και διάφορα άλλα. Όμως για το υπόλοιπο το 26, οι συνθήκες γίνονται πιο ευνοϊκές. Σκορπιέ μου, η ερωτική σου ζωή πέρασε από αρκετές δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια. Χάλια ήμασταν όλοι τα τελευταία χρόνια, να τα λέμε και αυτά. Αλλά με το 2 στο Λέοντα ανοίγονται νέες προοπτικές στον έρωτα. Είναι μια περίοδος που μπορεί να φέρει πιο υγιείς σχέσεις, νέες γνωριμίες και ανθρώπους που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες σου. Πάμε τώρα στα υδροχωάκια μου, που τα τελευταία 8 χρόνια, ο Χριστός και η Παναγία, ένιωσες ότι δοκιμάστηκες έντονα στις σχέσεις σου με τους άλλους. Προδοσίες, απογοητεύσεις, άνθρωποι που δεν στάθηκαν όπως περίμενες. Τώρα αναρωτιούνται γιατί πάμε όλοι σε ψυχολόγο, μα έχουμε περάσει από το 18. Αυτή την κατάσταση, φαντάζεστε ότι το 26 δίνουμε όλα μας τα λεφτά σε ψυχολόγο. Τώρα όμως η εικόνα αλλάζει, υδροχόε. Με την επιρροή του 2 στο Λέοντα, ο κοινωνικός σου κύκλος φαίνεται να ανανεώνεται. Άνθρωποι πιο ειλικρινείς και σταθεροί έρχονται στη ζωή σου. Και άκου τώρα να σου πω. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να σκέφτεσαι θετικά, να έχεις ανοιχτά τα τσάκρα σου και την ενέργειά σου. Και κάποιος καλός άνθρωπος θα έρθει στον δρόμο σου. Και κάποια καλή ευκαιρία. Και κάτι καλό γενικότερα. Και με την ευχή μου.

0: The nights and the days και γενικά ό,τι υπάρχει στη ζωή μας, καλό είναι και ότι ζούμε να το ζούμε στο 100%. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου οι 46χρονοι που καταζητούνταν για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει για τη Βρετανία την επομένη του εμπρισμού και είχε συνεχίσει τη ζωή της εκεί. Δηλώνει αθώα και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πειρά αστυνομικών. Η χρήση όπλων από την αστυνομία πρέπει να προστατεύει τη ζωή και η συγκεκριμένη. Η επιμένη ενέργεια πρέπει να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη ως παράβαση καθήκοντος, πρόσθεσε ο Υπουργός. Τραγικό θάνατο βρήκαν 27 άνθρωποι στην Ταϊλάνδη όταν ξέσπασε φωτιά σε μπάρ όπου διασκέδαζαν το βράδυ του Σαββάτου. Πολλά από τα θύματα εγκλωβίστηκαν στις τουαλέτες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ερευνούν την αιτία της φωτιάς οι αρχές. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής των ταινιών Jurassic Park και της σειράς Peaky Blinders. Ο νεοζηλανδός δημοφιλής ηθοποιός απεβίωσε λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε θεραπευτεί από τον καρκίνο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο
4: θα
3: σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι!
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ναι, και τα ακούσαμε και πάμε στα ωραία μας, γιατί καλοκαιράκι έρχεται και αν είστε από αυτούς που περιμένουν κάθε καλοκαίρι τις εκπτώσεις, να σας πω ότι στον Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή γίνεται Summer Sales χαμός. Εκτός από εκπτώσεις και hot τιμές, θα βρείτε και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σας ανάγκη. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο κοτσόβολος.gr. I just might, λέει ο Bruno Mars, και εγώ θα τρέξω στον Κοτσόβολο, γιατί όχι.

0: συμβουλές από το Λαλούνα που ακούσαμε μόλις και θα σου πω για το πώς θα ζήσεις λίγο την εμπειρία του νησιού στην πόλη. Βρήκα τρεις rooftop ταράτσες της Αθήνας με εύκολη πρόσβαση που θα σου προσφέρουν και υπέροχη θέα και κοκτέιλς και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Το Cooler Local στο Μοναστηράκι προσφέρει αναπητήδευτη αισθητική και θέα στην Ακρόπολη. Το Bios διαθέτει urban βιομηχανική αισθητική και εναλλακτικό χαρακτήρα με θέα φυσικά στην πόλη μας. Και το 1818 Art Space και Rooftop συνδυάζει minimal αισθητική, μουσική και εντυπωσιακή θέα στο κέντρο της Αθήνας. Βρήκαμε λοιπόν αυτές τις μικρές ωραίες χαρές της ζωής και μπορείς να πας και εσύ να τις απολαύσεις. Και μπορείς να μπεις και στο mat.gr να βρεις και πολλά άλλα ακόμα καλοκαιρινά tips. Mat
1: Radio. Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Βρε, πού μου ήσασταν, τι κάνετε? Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο μαζί μέχρι και τις 4 εδώ στο Mad Μεσημεράκι. Μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936 646 656. Γιατί πολλά πράγματα κάνετε και κάποιοι μου τα λέτε και είναι πονηρά, είναι ωραία, είναι καλοκαιρινά και θέλω να τα βλέπω, να τα διαβάζω.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

You know what this is. This is Music News. Το δεύτερο βράδυ της μεγάλης residency σειράς συναυλιών του αγαπημένου Jay-Z στο Yankee Stadium εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές στιγμές όλης της χρονιάς. Ο θρύλος της hip-hop, έχοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο το εμβληματικό άλμπουμ The Blueprint, επιφύλασε μία τεράστια έκπληξη στους χιλιάδες θεατές, καλώντας τη σκηνή των Eminem για μία ιστορική επανένωση. Μετά από 15 χρόνια, να τονίσω κάπου εδώ, ερμήνευσαν μαζί το Renegade και η εμφάνιση σηματοδότησε την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του Renegade από τους δύο καλλιτέχνες μετά το 2010. Ο Eminem επίσης ερμήνευσε το Lose Yourself κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Στη συναυλία συμμετείχε και ο Pharrell Williams και η Slick Rick με πάρα πολλές εκπλήξεις. Κάτι τέτοια βλέπουμε και ζηλεύουμε, θέλουμε κι εμείς να πάμε σε τέτοια event. Όχι! Μη λέμε ψέματα στον εαυτό μας, θέλουμε. Μέχρι και εγώ θέλω, που δεν πάω σε πολλές συναυλίες.

στη Φιλανδία. Είχα σκοπό βασικά να σας πω τι να κάνετε όταν σας τσιμπάει ένα κουνούπι, αλλά θα σας το πω μετά γιατί το είδα τώρα και τρελάθηκα. Στη Φιλανδία, με το που μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, έχει την επιλογή να πάρεις το καρότσι, το κανονικό το καλαθάκι, αλλά έχει και επιλογή να πάρεις ένα καλαθάκι το οποίο είναι ροζ. Και πάνω έχει μια επιγραφή που λέει ότι αυτό το καλαθάκι μπορείς να το πάρεις και να κάνεις τις βόλτες στο σούπερ μάρκετ αν είσαι single, αν είσαι δηλαδή μόνος σου και δεν είσαι σε σχέση. Και αυτό γιατί οι Φινλανδοί σου λέει οι μεγάλες οι σχέσεις δεν γνωρίζονται σε μπαρ, σε πάρτι, σε νυχτερινές καταστάσεις, αλλά στο σούπερ μάρκετ. Σας το έχω πει εγώ ότι το σούπερ μάρκετ είναι πολύ σημαντικό κομβικό σημείο γνωριμιών. Και οι Φινλανδοί ξέρουν. Οπότε άμα πάτε Φινλανδία, πηγαίνετε και ένα σούπερ μάρκετ, βουτήξτε ένα κόκκινο, ένα ροζ καλαθάκι και που ξέρεις μπορεί και να σου χαμογελάσει η τύχη σου.

0: Εδώ τώρα θα σου πω τι να κάνεις με τα κουνούπια, διότι έχουν ξεκινήσει, έχουν εξελισσάξει και έχουν αρχίσει να μας τσιμπάνε ατελείωτα. Το ξύσιμο, να ξέρεις, δεν κάνει να. Δεν θα το ξύνουμε. Πάμε στις συμβουλές. Δεν ξύνεις σε ξύσιμο κουνουπιού. Μπορεί να στείλει ήπια σήματα πόνου στον εγκέφαλο, τα οποία μπορεί να απελευθερώσουν σερωτονίνη και να αυξήσουν την αίσθηση της φαγούρας. Λέει η Pamela Fradel, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Harris College of Nursing and Health Sciences του TCU. Που δεν σε νοιάζει, είναι και από αυτό. Αλλά ξέρω κι εγώ ότι δεν κάνει να το ξύνεις. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις με το που σε τσιμπήσει κουνούπι, θα πας να βάλεις λίγο πάγο ή σαπούνι με νερό, γιατί θεωρείται ανοιχτή πληγούλα, και το καθαρίζουμε για να μην γίνει κάτι χειρότερο στην περίπτωση που το ξύσεις και είναι βρώμικα τα χέρια σου. Και τέλος πάντων, μπες να διαβάσεις, γιατί δεν θέλω να σε τρομάζω εγώ. Άλλοι τρόποι όμως για να βοηθήσετε το τσίπημα κουνουπιού να θεραπευτεί το συντομότερο δυνατό. Είναι, όπως σας είπα, να το ξεπλύνετε, στη συνέχεια να εφαρμόσετε πάγο περίπου για 10 λεπτά και αν θέλετε υπάρχει μια DIY, πώς λέγεται, σπιτική κρέμα κατά της φαγούρας, όπου συνδυάζετε μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα με μια σταγόνα νερό για να δημιουργήσετε μια παχύρευστη πάστα και στη συνέχεια το τρίβετε αυτό πάνω στο τσίπημα και περιμένετε 10 λεπτά για να την ξεπλύνετε. Αυτό μειώνει τη φαγούρα και σας αποτρέπει από το να ξύσετε ξανά την πληγή. Πάμε γρήγορα τώρα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν, συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο άντρες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα είχε φύγει από την Ελλάδα μετά την επίθεση, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και διέμενε στο Μπράιτον. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Το έργο θα βελτιώσει σημαντικά το κυκλοφοριακό στη Δυτική Αττική, επισήμανε κατά την τελευταία υπογραφή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια 14χρονη κινδύνευσε να πέσει θύμα βιασμού μέσα στις γυναικείες τουαλέτες εμπορικού κέντρου το βράδυ της Κυριακής. Ένας 19χρονος αλλοδαπός είχε εκδηθεί και επιχείρησε να επιτεθεί στην ανήλικη. Εκείνη ξέφυγε και ο δράστης συνελήφθη στο υπόγειο γκαράζ. Η εικόνα της ατάραχης Βικτόρια Μπέκαμ κατά τη διάρκεια του γκολ της Αγγλίας στον αγώνα με την Νορβηγία για την πρόκριση στον ημιτελικό του Μουντιάλ έγινε viral. Πανηγύριζε από μέσα της. Οι αντιδράσεις ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου. Την υπερασπίστηκε ο σύζυγός της, David Beckham. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω.
4: Σας στέλνω Ibiza.
3: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood.

Let me be, ακούσαμε. Τώρα θα απευθυνθώ στις φίλες μου, διότι θέλω να σου πω ότι μπορείς να είσαι άκρος εντυπωσιακή σε κάθε σου εμφάνιση και να μην φοράς και πολλά πολλά. Δεν χρειάζεται. Κάτι εντυπωσιακό χρειάζεται και αυτό είναι το Chameleon Multichrome Lip Color από Wet n Wild. Ένα multichrome χρώμα χιλιών με glitter που ειρηδίζει στο φως για ένα τολμηρό, έντονο και σπινθυροβόλο αποτέλεσμα στα χείλη. Έχει ελαφριά και άνετη σύνθεση, μπορεί να φορεθεί μόνο του ή πάνω από το αγαπημένο σου κραγιόν και να είσαι υπέροχη και υπέρλαμπρη. Τα προϊόντα Wet n Wild μπορείτε να τα βρείτε σε φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr. I feel it coming για τώρα. We'll be right back.

0: Μία γρανιτούλα τώρα να την πίναμε εκεί στη Μύκονο ή στη Μαδρίτη ή στη Σαντορίνη. Ή στη Σανκάη, ρε παιδί μου. Priority Travel, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα, εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και σχεδίασε την επόμενή σου απόδραση. Γιατί Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Και καλό ταξίδι!
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Η λεπτή χρυσαφένια άμμος αγκαλιάζει τα ήρεμα γαλάζια νερά, δημιουργώντας έναν φυσικό κόλπο που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Πελοποννήσου, ενώ υψηλότερα δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο και το Σπήλαιο του Νέστορα. Μια παραλία που το καλοκαίρι η φύση και η ιστορία βρίσκονται όλα στο ίδιο κάδρο. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο ήχος

0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Μπήκαμε όμορφα και ωραία στην τρίτη δική μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, Ματ Μεσημεράκι ακούτε, και νομίζω ότι έχουμε περάσει ένα διωράκι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο ξεκίνημα για την εβδομάδα μας. Πάμε να κλείσουμε και αντίστοιχα ωραία. Turn the lights off. Yeah.

Ακούσαμε όσο έχω εσένα, τώρα πάμε στα δικά μας. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί, πολλοί αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν το σπίτι τους δροσερό, χωρίς να εξαρτώνται συνέχεια από το κλιματιστικό. Η λεγόμενη μέθοδος της σπηλιάς δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετατρέψετε το σπίτι σας σε ένα σκοτεινό και άβολο χώρο. Αντίθετα, βασίζεται σε μια πολύ απλή αρχή που λέει να αντιμετωπίζετε το σπίτι σας όπως ένα φυσικό σπήλαιο. Τι γίνεται λοιπόν? Η ιδέα είναι να εμποδίζεις το φως του ήλιου κατά τις πιο ζεστές μέρες και ώρες, αφήνοντας το δροσερό αέρα να εισέλθει μόνο όταν οι θερμοκρασίες έχουν πέσει. Εγώ που το κάνω λοιπόν αυτό τον τελευταίο καιρό, σας πληροφορώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν λείπω από το σπίτι τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα, κατεβάζω τα παντζούρια μέχρι τη μέση και λίγο πιο κάτω, αφήνω κλειστά φυσικά τα τζάμια. Και έτσι, όταν μπαίνω μέσα, δεν καίει το σπίτι, οπότε δεν παίρνει και περισσότερη ώρα το air condition να κρυώσει το σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μπορούμε να το έχουμε στο μυαλό μας για όταν λείπουμε μέσα στη μέρα που έχει και την πάρα πολύ ζέστη. Jamaican Bam Bam έρχεται!

Magnetic από The Bouse ακούσαμε και απολαύσαμε. Τώρα έχει γίνει χαμός με ένα βίντεο από το Μουντιάλ, στο οποίο ένα ζευγάρι μαλώνει στις εξέδρες, προκαλώντας συζήτηση για το τι μπορεί να προκάλεσε την ένταση μεταξύ τους. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι έγινε ένας χαμούλης γιατί ο καημένος ο σύζυγος κοίταγε κινητό. Η καημένη σύζυγος θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα. Είχαν και δύο το πάθος τους. Εκείνη του έκανε πολλαπλές παρατηρήσεις. Αυτός έβαλε κάποια στιγμή το κινητό μέσα. Αλλά μετά συνεχίστηκε το μπιφ. Και σου λέει τώρα τι γίνεται. Και ήταν μάλιστα ο αγώνας ενάντια στη Νότια Κορέα. Είναι η Νότια Αφρική εναντίον Νότιας Κορέας, στο Μοντερέι του Μεξικό. Το κλίμα όμως αλλάζει, λέει, κάποια στιγμή και γίνονται μαλλιά κουβάρια και στο TikTok από κάτω έχει γίνει χαμός στο ότι τους προτείνουν

0: να πάρουν διαζύγιο. Δεν ξέρω τώρα αν το είδατε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά εντάξει, μήπως να μην είμαστε και τόσο παρεμβατικοί, λέω εγώ τώρα. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν, συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο άντρες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα είχε φύγει από την Ελλάδα μετά την επίθεση, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και διέμενε στο Μπράιτον. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Το έργο θα βελτιώσει σημαντικά το κυκλοφοριακό στη Δυτική Αττική, επισήμανε κατά την τελευταία υπογραφή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία 14χρονη κινδύνευσε να πέσει θύμα βιασμού μέσα στις γυναικείες τουαλέτες εμπορικού κέντρου το βράδυ της Κυριακής. Ένας 19χρονος αλλοδαπός είχε εκδηθεί και επιχείρησε να επιτεθεί στην ανήλικη. Εκείνη ξέφυγε και ο δράστης συνελήφθη στο υπόγειο γκαράζ. Η εικόνα της ατάραχης Βικτόρια Μπέκαμ κατά τη διάρκεια του γκολ της Αγγλίας στον αγώνα με την Νορβηγία για την πρόκριση στον ημιτελικό του Μουντιάλ έγινε viral. Πανηγύριζε από μέσα της. Οι αντιδράσεις ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου, την υπερασπίστηκε ο σύζυγός της David Beckham. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι!
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ακούσαμε τώρα, άκου να δεις, φέτος το καλοκαίρι Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα ή κάτι πιο μακριά. Priority Travel σε πάει όπου θες, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-3314-477 και Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ.

0: Κάπου εδώ τελειώνουμε και έρχεται η Φέη Βόκου, η οποία βάφτηκε, ντύθηκε, είναι υπέροχη, είναι δροσερή, είναι αεράτη, είναι καλοκαιρινή και έχει και κέφι για ζωή. Ήρθε λοιπόν, είναι εδώ, χοροπηδάει για να μπει στο στούντιο και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Στις 6 έρχεται το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαστε μαζί κάθε μέρα 1 με 4 εδώ στο Mad Μεσημεράκι. Μέχρι αύριο σας εύχομαι ένα όμορφο απόγευμα και καλή εβδομάδα!
1: Mad Radio 106,2.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και για ζεμπέκι.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάνε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκο στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα μαζί. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή υπομονή, λίγο έμεινε ακόμα. Βρισκόμαστε στο σχεδόν μέσον του μήνα, που σημαίνει ότι σε λίγο καιρό οι πολυπόθητες διακοπές για τους αδιούχους του Αυγούστου ή για αυτούς που παίρνουν το δεύτερο μισό είναι εδώ. Το δεύτερο μισό του Ιουλίου,
0: Mad Radio 106,2.

Δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη της Taylor Swift, παρόλο που έχει μεγάλο ρεύμα και φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη. Σαν καλλιτέχνηδα, δεν ξέρω αν θα φτάσει αυτά που έχει καταφέρει η Madonna και καταφέρνει ακόμα. Μπήκα στο ma.gr και διαβάζω το άρθρο της Ειρήνης Σωστόφυλλα για το άλμπουμ της Madonna Confessions 2 που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard 200 και έγινε η πρώτη καλλιτέχνηδα η Madonna που φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard 200 σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Το συλλαμβάνεις αυτό? Επίσης γίνεται μόλις η τέταρτη γυναίκα στην ιστορία της μουσικής που διαθέτει τουλάχιστον 10 νούμερο 1 άλμπουμ στο Billboard 200 και 10 νούμερο 1 singles στο Billboard Hot 100, όπου μετρά συνολικά 12 κορυφαίες επιτυχίες. Έκανε ντεμπούτο το άλμπουμ με 134.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις ΗΠΑ μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα για dance album μέσα στο 2026. Απίθανη, απίθανη. Δεν πάει να λέει όποιος θέλει ό,τι θέλει. Η Madonna είναι μία. Πέμπερέξα για τη συνέχεια με τους Faithless.

Εδώ είμαστε πάλι με τον Mr. Know It All του 20 Swims. Σήμερα δυστυχώς είχαμε μια δυσάρεστη είδηση για τον κόσμο του Hollywood. Το ηθοποιός Sam Neill, πολύ βραβευμένος ηθοποιός, γνωστός κυρίως από το Jurassic Park στις νεότερες γενιές, απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών στο Σίδνεϊ τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας. Η απώλειά του ήταν ξαφνική, αλλά ο ηθοποιός ήταν απαλλαγμένος από καρκίνο, που σημαίνει ότι δεν πέθανε από αυτό. Ο Νίλ είχε διαγνωστεί με T-cell λυμφωμά το 22, αλλά τον Απρίλιο του 26 είχε ανακοινώσει ότι ήταν cancer free. Τι να πεις, κρίμα. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Και ο κύκλος της μουσικής είναι αυτός. Με τον Benson Boone. Good to see your face. I hope you're doing well. I am, I am. I am, σου λέω, παιδί μου.

0: Πριν σκάσει η βόμβα του newsbomb.gr με τίτλους ειδήσεων, θέλω να δώσω φιλιά στη Θάλια, τον Βασίλη, τη Γλυκερία, τον Λεωνίδα, τον Μπάμπη, τη Σταυρούλα, την Τζόι, την Αγγελική, τη Δέσποινα, την Ελένη, τη Ζωή, την Νίνα, τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο, την Ηρώ. Όλοι εσείς που είστε στην παρέα μας καθημερινά και μας δίνετε feedback και μας κάνει πολύ χαρούμενος αυτό, γιατί βλέπουμε πόσο πολύ σας κάνει energized ο ήχος του Mad Radio 106,2. Πάμε τώρα για σύνδεση με newsbomb.gr και επιστρέφω με Love Tonight και Σαντρέ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν, συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο άντρες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα είχε φύγει από την Ελλάδα μετά την επίθεση, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και διέμενε στο Μπράιτον. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Το έργο θα βελτιώσει σημαντικά το κυκλοφοριακό στη Δυτική Αττική, επισήμανε κατά την τελευταία υπογραφή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία 14χρονη κινδύνευσε να πέσει θύμα βιασμού μέσα στις γυναικείες τουαλέτες εμπορικού κέντρου το βράδυ της Κυριακής. Ένας 19χρονος αλλοδαπός είχε εκδηθεί και επιχείρησε να επιτεθεί στην ανήλικη. Εκείνη ξέφυγε και ο δράστης συνελήφθη στο υπόγειο γκαράζ. Η εικόνα της ατάραχης Βικτόρια Μπέκαμ κατά τη διάρκεια του γκολ της Αγγλίας στον αγώνα με την Νορβηγία για την πρόκριση στον ημιτελικό του Μουντιάλ έγινε viral. Πανηγύριζε από μέσα της. Οι αντιδράσεις ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου. Την υπερασπίστηκε ο σύζυγός της, David Beckham. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival.

0: πληροφορίες aoaf.gr
1: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

κομματάρα είναι αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Σήμερα να σου πω, Δευτέρα 13 Ιουλίου, δεν υπάρχουν αγώνες για το Μουντιάλ. Είναι ημέρα ξεκούρασης στα προημιτελικά και τους τελικούς. Οι επόμενοι αγώνες είναι αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου, Γαλλία-Ισπανία ημιτελικός, και Τετάρτη 15 Ιουλίου Αγγλία-Αργεντινή. Και ίσως είναι η μοναδική φορά που θέλω να κερδίσει η Αγγλία. Δεν ξέρω, όχι το Μουντιάλ, την Αργεντινή. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν με αδικείς, σωστά. Παρόλα αυτά, η μπάλα με τι πάει? Με πίτσα! Και η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Για 3 δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν και καλή απόλυτη.

0: Εντάξει, δεν είναι αυτό τραγούδι για bonding τώρα? Τι να λέμε. Παντός καιρού, για όλες τις ώρες. Και μιλώντας για bonding, θέλω να αφιερώσω αυτό το κομμάτι που μόλις έπαιξε στον Αυγουστίνο και στο Γιώργο, που οι δυο τους είναι μπαμπάς και γιος και οι δυο τους θα κάνουν bonding κατά τις διακοπές τους. Μας ακούνε καθοδόν. Να περάσετε όμορφα, αγόρια. Να απολαύσετε τις διακοπές σας και το bonding σας. Αυτά είναι. Εγώ, ξέρεις, με κάτι τέτοια λιώνω. Λιώνω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και μένεις εδώ για να μην βγάλω απουσιολόγιο στις 5 που επιστρέφω. Α!
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστια γρανιτένη βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Στην Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Εδώ είμαι πάλι, Φεύγω Κούμερος, δεύτερο και τελευταίο. Μέχρι τις 6 έχουμε ακόμα να ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια που αγαπάς, που θα σε βάλουν σε mood καλοκαιρινό, θα σου δώσουν περισσότερη ενέργεια. Και εδώ, παρέιτσα, εγώ, για σένα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις.
0: Mad Radio 106,2.

Βλέπω και την κίνηση στους δρόμους, έχει μειωθεί αισθητά. Φαντάζομαι όλοι που δουλεύουμε ακόμα και κινούμαστε καθημερινά στους κεντρικούς δρόμους αυτής της πόλης, έχουμε εντοπίσει ότι οι διαδρομές έχουν συντομεύσει αισθητά. Εντάξει, μην φανταστείς 10 λεπτά Κηφισιά κέντρο. Αλλά το μισάρο είναι big deal, δεν είναι λίγο. Ταξιδιάρικο τραγούδι για αυτό που μόλις ακούσαμε από Τζο, τον αγαπημένο πρωταγωνιστή των Stranger Things, του Stranger Things. Και αφού είμαστε ούτως ή άλλως σε vacay mode, να σου πω ότι φέτος το καλοκαίρι, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα ή κάτι πιο μακριά, το Priority Travel σε πάει όπου θες. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, πακέτα για όλη την οικογένεια. Τα έχει όλα για σένα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 στο Priority Travel. Το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Και φυσικά με τη μουσική δεν τελειώνει ποτέ. Pepe Rexha για τη συνέχεια μαζί με τον αγαπημένο

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, γιατί μου κουμπώνει πάρα πολύ με το προϊόν που θέλω τώρα να σου πω να τρέξεις να αγοράσεις. Ποιο είναι αυτό? Το Chameleon Multi Chrome Lip Color από την Wet n Wild. Ένα multi chrome χρώμα χιλιών με glitter που ρυδίζει στο φως για ένα τολμηρό έντονο σπινθυροβόλο αποτέλεσμα στα χείλη. Ελαφριά και άνετη σύνθεση, μπορεί να φορεθεί μόνο του ή πάνω από το αγαπημένο σου κραγιόν για να απογειώσεις και το χρώμα και τη λάμψη και το vibe. Εντάξει, μιλάμε, Wet n Wild δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Βασικά είναι σε δύο αποχρώσεις αυτό το Chameleon Multi Chrome Lip Color. Όλη η σειρά Chameleon της Wet n Wild είναι καταπληκτική. Και επειδή υπάρχει, θα σου πω ευθύς αμέσως πού μπορείς να τη βρεις. Στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της skouras-cosmetics.gr. Αφού η Skouras Cosmetics είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος, όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά για όλη την Ευρώπη, της Wet n Wild. Και πραγματικά, Γεωργία μου, μας έχεις σώσει.

0: Λένε ότι όσο μεγαλώνουμε οι φίλοι λιγοστεύουν και υπάρχει ένας κύκλος 10 ετών που κάθε 10 χρόνια κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την ηλικία που έχουμε καταλήξει 100% στο ποιοι είναι οι φίλοι και οι σύντροφοι της ζωής μας. Η οικογένεια δηλαδή που επιλέγουμε. Θέλω να σου πω ότι τελικά αυτό δεν είναι απώλεια. Όχι, είναι ένα edit. Μικρός κύκλος, καθαρό σήμα. Και μιλώντας για καθαριότητα και για σήματα, καθαρότητα και σήματα, άσχετο. Αλλά Κωνσταντίνε, ψάχνεις κάτι? Ψάχνεις κάτι? Θες να ακούσεις απέσως σωστά τα τραγούδια που βάζεις στο playlist του σταθμού? Τα παίζω σωστά με τη σωστή σειρά? Δεν έχω φάει κανένα, έχω κάνει καμιά αλλαγή? Όχι, εντάξει, αυτό ήταν να παίξει. Το παίξαμε γι' αυτό. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb. Πέτρο! Πέτρο! Του newsbomb.gr για τη λουσιδήσεων και επιστρέφω με Γιώργο Σαμπάνη με It's Not Right και ένα ακόμα που δεν το βλέπω, να σου πω ποιο είναι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν, συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο άντρες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα είχε φύγει από την Ελλάδα μετά την επίθεση, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και διέμενε στο Μπράιτον. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Το έργο θα βελτιώσει σημαντικά το κυκλοφοριακό στη Δυτική Αττική, επισήμανε κατά την τελευταία υπογραφή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία 14χρονη κινδύνευσε να πέσει θύμα βιασμού μέσα στις γυναικείες τουαλέτες εμπορικού κέντρου το βράδυ της Κυριακής. Ένας 19χρονος αλλοδαπός είχε εκδηθεί και επιχείρησε να επιτεθεί στην ανήλικη. Εκείνη ξέφυγε και ο δράστης συνελήφθη στο υπόγειο γκαράζ. Η εικόνα της ατάραχης Βικτόρια Μπέκαμ κατά τη διάρκεια του γκολ της Αγγλίας στον αγώνα με την Νορβηγία για την πρόκριση στον ημιτελικό του Μουντιάλ έγινε viral. Πανηγύριζε από μέσα της. Οι αντιδράσεις ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου. Την υπερασπίστηκε ο σύζυγός της David Beckham. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς, να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

σένα. Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Show me love. Καλό είναι να δείχνουμε την αγάπη γύρω μας απλόχερα, ακόμα και σε μορφή κατανόησης, αν πρόκειται για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και μπορεί να πράξουν κάτι κουλό. Π.χ. στον δρόμο όταν οδηγούμε. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Γιατί ένας σοφός είπε ότι ο θυμός είναι μια τιμωρία που δίνουμε στον εαυτό μας για το λάθος κάποιου άλλου. Άρα δεν έχει νόημα να θυμώνουμε με κανέναν. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, άσε τον τρελό στην τρέλα του. Σχήμα λόγου είναι αυτό. Μην παρεξηγηθώ. Και από τις αγάπες πάμε στα λουλούδια της Miley Cyrus.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Πριν σε αφήσω όμως, θα σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, την οποία λατρεύω. Άκου τώρα. Οι μέλισσες χορεύουν για να δείξουν στις υπόλοιπες μέλισσες που έχει φαγητό. Και honestly, το θεωρώ καλύτερη επικοινωνία από πολλά group chats που κυκλοφορούν εκεί έξω. Λοιπόν, για τις επόμενες 3 ώρες το Mad Drive είναι ήδη εδώ. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα, για να σε πάνε όπου θες ή να σε κρατήσουν εκεί που είσαι με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη μουσική. 9 με 12, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αναλαμβάνει τη βραδινή σου διάθεση με ένα mood κουκλίστικο, σαν το Γιάννη μας. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στον αέρα του Mad Radio 106,2 ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο Τρίτη στις 4 ακριβώς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Μέχρι τότε, να προσέχεις και να περάσεις υπερφανταστικά. Φιλιά, bye!
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω.
1: Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, είστε Ιωάννα.
3: Είμαι Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. 13 Ιουλίου, Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Τις καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής. Πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου. Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
2: και την Κατερίνα Ψύχα.
1: Χίλια μπράβο στα παιδιά, είναι εκπληκτικοί, όλοι το λένε.
0: Στην πρώτη μέρα μιας νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Όλα για σένα.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news στο χώρο του entertainment από τη διευθύντρια του mat.gr, Νατάσα Σιδεροκαστρίτου. Εδώ και tips για την εκπαίδευση των σκύλων αλλά και των κηδεμόνων από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο μεγάλο trend στα social media και δεν έχει σχέση με ζευγάρια.
0: Με σκυλάκια που βουτάνε στη θάλασσα.
1: Όχι.
0: Με γατάκια βρεμένα.
1: Πέτρο, όχι.
0: Αλήθεια, έχεις δει βρεγμένη γάτα, έχει πολύ πλάκα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το τρέτσα social, έχει να κάνει με ανθρώπους
0: που βουτάνε στη θάλασσα.
3: Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Εντάξει, για τον ανανανά καλείς.
1: Για τον ανανά είμαι εγώ γενικώς. Να το ξέρεις αυτό. Δώσε μου να ανανανά και πάρε μου την ψυχή.
0: Ισχύει αυτό. Επιβεβαιώνω. 10 μετά τις 6 στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο σου, στο Mad Radio 106,2. Κατερίνα, τι έκανες στο σκου?
1: Αφού ξέρεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, ήμουν χαλαρή.
0: Δεν το ξέρω όλο.
1: Κομμάτια. Ναι. Ήμουν χαλαρή αυτό το Σαββατοκύριακο. Έμεινα σπίτι, θα μπορούσε να πει κανείς. Mm-hmm. Έκανα έτσι μια βουτιά.
0: Έκανες
1: και δυο
0: βουτιά.
1: Και τρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντά

0: ξεκουράστηκα.
1: Ωραία.
0: Και αυτό, δεν έκανα τίποτα άλλο. Δηλαδή, γενικώ ήμουν πολύ χαλαρή. Ρώταμε, ξεκουράστηκε.
1: Ξεκουράστηκε.
0: Όχι.
1: Αυτό εγώ κανένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πραγματικά
0: τι συμβαίνει, κάτι μου κάνει εσύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ τι έκανε.
1: Εγώ έκανα, τι έκανα. Το ξέρει γιατί μαζί
0: κάναμε. Ναι, ναι, μαζί κάναμε.
1: Λιοθεραπεία.
0: Κάναμε διάφορα.
1: Και βουτιέ.
0: Ναι. Έκανε βουτιά και ο Πέτρο, παιδιά. Παρά το ότι πρώτη... τόσο καιρό λέει ότι εγώ πριν τον άκουσα και όμω έκανε βουτιά.
1: Πρώτη βουτιά, πότε. Mm. Τι είχαμε τώρα,
0: 12 Ιουλίου. 12 έκανε, εκτέ.
1: 12. 12 Ιουλίου έκανα την πρώτη βουτιά τη σεζόν.
0: Καλά είσαι. Εγώ έκανα 11, ας πούμε, παραμονή.
1: Κάτι είναι γι' αυτό. Τι άλλο, φαγητάκι έξω και παρέες και τα λοιπά. Ωραίο ήταν το Σαββατοκυριακό, δηλαδή πέρασε γλυκά.
0: Πήγες σινεμά εκτές.
1: Πήγα προχθές, την Παρασκευή το βράδυ πια.
0: Α, και είδες το δικό μου. Το δικό μου, είδες το δικό μου.
1: Είδα την πρόσκληση.
0: Αυτό.
1: Δεν τρέπονται να κάνουν.
0: Πραγματικά.
1: Πραγματικά. Σόδομα και Γόμορα. Τέλος πάντων, το πρώτο μισό ήταν πολύ ωραία ταινία με την έννοια ότι είχε πολύ γέλιο. Ναι. Έβγαλε πάρα πολύ γέλιο το πρώτο μισό. Το δεύτερο μισό, δηλαδή, εντάξει.
0: Ήτανε, ναι.
1: Είναι, πώς το λένε, η κατάντια των ζευγαριών μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Θα το πω έτσι ανοιχτά.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν ήταν κάτι.
0: Ιδωμένο με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, αλλά το πρώτο κομμάτι είχε πάρα πολύ γέλιο. Ναι. Δηλαδή, αυτή η. Εντάξει, αυτό. Να το δείτε για το πρώτο μέρος. Μετά το διάλειμμα, πάρτε μια μπύρα και φύγετε.
0: Προσοχή, όχι με τα έφηβα παιδιά σας.
1: Δεν ήξερες,
0: δεν ρωτάγες. Δεν ήξερα, δεν ρωτά κανείς. Τέλος πάντων, να σου πω εγώ ότι σήμερα είναι 13 Ιουλίου και σαν σήμερα, το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, οι γυναίκες συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων σε αγωνίσματα, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο για την παρουσία των γυναικών στον αθλητισμό, Πέτρο.
1: Η συμμετοχή των γυναικών εκείνη την εποχή ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν ως ένα θεσμό με περιορισμένη παρουσία γυναικών και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια γιορτή ισότητας και φυσικά αθλητικής τεράστιας προσπάθειας επιδόσεων, χορηγών και άλλων.
0: Από τότε μέχρι σήμερα, οι γυναίκες αθλήτριες έχουν γράψει μερικές από τις πιο σημαντικές σελίδες στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός, πως και ο αθλητισμός, θα πω εγώ, δεν έχει φύλο, αλλά μόνο πάθος, επιμονή και θέληση για διάκριση.
1: Και έχουμε πολλές Ελληνίδες που τίμησαν το εθνόσημο και έκαναν πολλά ρεκόρ και κέρδισαν και πολλά πολλά μετάλλια και μπράβο τους. Και γιορτάζω σήμερα, Κατερίνα.
0: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Σάρα και στον Ηλιόφωτο. Και όμως, ναι, είναι όνομα και έχει και γιορτή ο Ηλιόφωτος. Φώναξε τον.
1: Έλα, έχουμε πρωινό. Ηλιόφωτος, Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό το Ηλιόφωτος.
0: Είναι τώρα όνομα αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σαν ηλιόσπορος είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι ανάλογα πως...
0: Εγώ ηλιόσπορο μου θυμίζει.
1: Ναι. Mm. Ηλιόφωτος, ηλιόφωτος. Ποιοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα, διάσημοι που, μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα.
0: Ο Αμερικάνος ηθοποιός Χάρισον Φόρτ γίνεται σήμερα 84 ετών. Και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής Τέλειος Μανολάς γίνεται 65.
1: 65. Χρόνια πολλά. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, γίνεται 84 ετών ένας από τους θρύλους της παγκόσμιας μουσικής, ο Jim Roger McQueen των Birds. Οι Birds ήταν ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα group από τα 60s που έκαναν τεράστιες επιτυχίες όπως και αυτοί.

0: Δευτέρα απόγευμα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Επιστρέψαμε εμείς, επέστρεψε και η κίνηση αυτήν την ώρα, όπως συνήθως στους γνωστούς κεντρικούς δρόμους της μεγάλης πόλης. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αυτοί που θα φύγουν διακοπές, που έχουν ήδη ξεκινήσει τις διακοπές τους, θα αρχίσουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα να ελαττώνεται η κίνηση σε αυτούς τους δρόμους, τους κεντρικούς. Ήδη τα πράγματα με ένα τσικ φαίνονται καλύτερα. Ωστόσο υπάρχει κίνηση στα γνωστά σημεία. Γίνε και εσύ μέλος του Mad Drive Premium Team 6936-646-656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Πες μου κάτι, Πέτρο. Έχεις παρατηρήσει ότι τελευταία στο TikTok και στο Instagram δεν γίνονται viral μόνο τα ζευγάρια, αλλά κυρίως οι κολλητοί?
0: Κοίταξε, δεν είναι ωραία τα στιγμένα happy couples, θα σου πω εδώ. Ας που χαλάνε και την πιάτσα δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Ο κόσμος έχει κουραστεί από το υπερβολικά στημένο περιεχόμενο και προτιμάει να βλέπει αυθόρμητες στιγμές, γέλια, πειράγματα, χαχά και φίλους που περνούν καλά μαζί. Αυτή η αληθινή χημεία είναι που τραβάει τα περισσότερα views. Ειδικά τα λεγόμενα unexpected duos, δηλαδή δύο άνθρωποι που δεν περίμενες ποτέ να δεις μαζί. Mm-hmm. Ένα backstage video, ένα αυθόρμητο TikTok αρκεί για να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες. Σαν και εμάς, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό. Δεν έχει ξαναδεί. Είμαστε unexpected κι εμείς. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Mm. Κοίταξε, τα social έχουν τα καλά τους. Αλλά έχουν βάλει και ταυτόχρονα το χεράκι τους να γίνει μεγάλη ζημιά στις σχέσεις. Δεν έχεις δει που η άλλη κυλιέται στην άμμο και βάζει τον δικό της να την τραβάει βίντεο για να το ανεβάσει στο λογαριασμό της?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως το νέο thread και το νέο πιο δυνατό περιεχόμενο δεν είναι το πιο τέλειο, αλλά το πιο αληθινό. Mm. Και όπως φαίνεται, όχι τα ζευγάρια, αλλά οι φιλίες είναι το νέο νόμισμα που ποντάρουμε.
0: Κοίταξε, οι παρέες κάνουν τις ιστορίες και παλιά, αλλά και τώρα, και στην πραγματική ζωή, αλλά και στα social.
1: Ναι.
0: Η παρέα σου όπως η δική μας.
1: Πόσο να κλειστούμε κάτω εμείς, είμαστε και πολύ, κατάλαβες, αν το ζευγάρι γίνεται.
0: Σωστό. Let's
2: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Ας εγώ να κυλιέμαι, δεν είναι και ωραίο, Θεά.

0: 6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στο Θωμά, στο Χαλάνδρη. Κίνηση προς την Κηφισιά, Θωμά μου, αλλά και προς τα κάτω θα βρεις στην Κηφισίας. Η Νίκη είναι στον Πειραιά. Νίκη μου, αν εξαιρέσεις εκεί γύρω γύρω από το λιμάνι, κατά τα άλλα καλός ο Πειραιάς. Η Έλλη είναι στο Κηφισό. Είναι, λέει, στην καρδιά του προβλήματος. Φαντάζομαι ότι εννοείς ότι είσαι εκεί στη μεταμόρφωση, στη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Όντως, η κάθοδος είναι κόκκινη, κόκκινη, κόκκινη. Και μπαίνοντας στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, Έλλη.
1: Φεύγουνε, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, όχι. Αυτή είναι η κλασική κίνηση που έχει αυτή την ώρα. Νομίζω ότι είναι επιστροφή για το σπίτι από τα γραφεία. Και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία που μας ακούει από τη Ρόδα.
1: Αν εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, είσαι από αυτούς που περιμένουν κάθε καλοκαίρι τις εκπτώσεις, οι οποίες, by the way, ξεκινούσαν και ξεκινάνε και σήμερα, να σου πω ότι στον Κοτσόβολο, ειδικά αυτή τη στιγμή, γίνεται summer sales χαμός.
0: Χαμός. Εκτός από εκπτώσεις και hot τιμές, θα βρείτε και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σας ανάγκη.
1: Βρείτε ό,τι ακριβώς χρειάζεστε σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο kotsovolos.gr.
0: Τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά tips για την εκπαίδευση των σκύλων αλλά και των κηδεμόνων από την ομάδα
1: Straight to Stay.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο νέο υλικό που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στους δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίνη, εστιάζει τώρα η αστυνομία το ενδιαφέρον της. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα δύο άλλων κουκουλοφόρων που συμμετείχαν στον εμπρισμό, ενώ η 46χρονη που έχει ταυτοποιηθεί συνελήφθη στη Βρετανία και αναμένεται η έκδοση της στη χώρα μας. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 4χρονο παιδί που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στην Καστοριά. Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο στη Λαμία, καθώς 20 άτομα πέρασαν από τα επίγοντα του νοσοκομείου με συμπτώματα όπως διάρρεια, αιμετή και πυρετός. Οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε ολόκληρη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή. Μετά από 25 χρόνια σχέση, το διάσημο top model των 90s, Εύα Χερτζίκοβα, παντρεύτηκε στην Ιταλία. Η 53χρονη σήμερα Χερτζίκοβα γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον αγαπημένο της Γκρεγόριο Μαρσιάη το 2001 και αραβωνιάστηκαν το 2017. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο news. bomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε

0: σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 2 λεπτά μετά τις 6 στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Mad Drive της Δευτέρας με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Η Μαρίλια είναι στη Μεσογείον. Χαμούλης αυτήν την ώρα, όχι πάρα πολύ. Θα βρεις όμως καθυστερήσεις μέχρι και την Αγία Παρασκευή, αν ανεβαίνεις. Ο Μάνος πηγαίνει γυμναστήριο. Μπράβο,
1: μπράβο
0: Μάνο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε κοροϊδεύει, Μάνο.
0: Όχι, Μάνο, όχι. Ναι, σε ζηλεύω, βασικά, Μάνο. Ο Νικόλας, ο Μάνθος, η Τατιάνα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team μετά τη δουλειά, μετά το γραφείο. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Και εγώ θα σου μιλήσω για το καλοκαίρι. Που τι είναι το καλοκαίρι ανάμεσα στα άλλα ευχάριστα. Είναι και ο εχθρός της σιλουέτας, Πέτρο, διότι διακοπές, παγωτά, κοκτέιλ, ταβερνάκια. Και μετά άγχος για τη φόρμα μας. Λοιπόν, σου έχω λύσει, φίλη μου και φίλε μου, και άκου και εσύ, Πέτρο. Το μυστικό είναι το Metabolic Buffer.
0: Metabolic what?
1: Buffer. Είναι το απόθεμα ασφαλείας που κτίζει το σώμα σου όταν έχεις μια σταθερή σχέση με την άσκηση και την κίνηση. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορείς να απολαμβάνεις τις διακοπές σου χωρίς ενοχές, αρκεί να κρατάς κάποιες έξυπνες συνήθειες.
0: Εντάξει. Κοίταξε, ρε Κατερίνα, εγώ χτίζω όλο το χειμώνα αυτό το σώμα.
1: Ναι. Και γκρεμίζεται μετά. Σαν το γιοφύρι της Άρτας.
0: Παιδί μου, ναι, για να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι το καλοκαίρι, τέλος πάντων, για παγωτάκια, κοκτέιλάκια, ταβερνάκια, ξέρεις. Αλλά για να δούμε πού το πας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καλός ύπνος. Η ξεκούραση βοηθάει το σώμα να λειτουργεί σωστά. Να. Μετά, καθημερινή άσκηση. Περπάτημα στην παραλία, κολύμπι, βόλτες στα σοκάκια, δεν σου λέει να σηκώνεις βαράκια. Δεν χρειάζεται γυμναστήριο για να παραμείνεις ενεργός.
0: Μάλιστα, εντάξει, κοίταξε. Ένα περπατηματάκι το κάνεις στο νησί. Πάντα εκεί που πας διακοπές. Αλλά να κάνουμε κολύμπι, ξέρεις πως κάνω εγώ, λίγο εκεί πλάτσα πλούτσα στα ρίχα ή και λίγο πιο μέσα. Όχι σαν τους άλλους που κάνουν πάνω κάτω μία ώρα τον κόλπο, λες και είναι σε αποστολή να βρουν ενάρκες.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι, ναι, το κάνουν το Metabolic Buffer.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, για φαγητό, πες μας, θα μας κόψεις και το φαγητό τώρα.
1: Όχι, δεν στο κόβω, θα σου πω. Θα βάλεις πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Γίνεται αυτό, ψάρι, θαλασσινά, κρέας ή άλλες καλές επιλογές που και σε χορταίνουν και βοηθούν το μεταβολισμό σου.
0: Εύκολο, μαζί με 2-3 κοκτέιλ είμαι μέσα εγώ.
1: Ναι, Πέτρο, όλα τα χαλάς όμως, έτσι.
0: Εσύ το ξεκίνησες. Όλο το χειμώνα με τις γυμναστικές σου, τώρα θέλεις να μου καταστρέψεις και το καλοκαίρι. Να πάω και να έχω τύψεις.
1: Να πας και να έχεις.
0: Να μην πιω 7 ποτά.
1: Πιες πέντε.
0: Δεν οδηγώ κιόλας.
1: Πιες πέντε, ρε παιδί μου. Φάει και την πρωτεΐνη. Κάνε και τη βόλτα στα σοκάκια. Κάτι με τον μπάφερ θα γίνει.
0: Ναι, μπάφερ.
1: Μπάφερ.
0: Δεν βλέπω μπάφερ.
1: Δεν βλέπω. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα

0: Μπαγκαράγκα, καταπληκτικό κορίτσι Ντάρα. Την γνωρίσαμε από κοντά μαζί με την Κατερίνα. Μιλήσαμε για αρκετά πραγματάκια. Μπορεί να το δεις στα social, στο Instagram του Mad Radio και θα βρεις την ωραία συνομιλία μας εκεί πριν στο backstage στον Mad VMA 2026. Όμορφο κορίτσι, πολύ καλό κορίτσι.
1: Ήμασταν και πολύ φιλιούς, δεν αγκαλιάζονται.
0: Και
1: γλυκά.
0: Ήταν πολύ, πολύ, πάρα πολύ καλή και πολύ γιωμένη θα πω εγώ και μπράβο της μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία. Άλλοι καβαλάνε καλά μια με λιγότερες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πω εγώ.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 και όπως κάθε Δευτέρα, αυτήν την ώρα τώρα κοντά μας στο Straight to Stay, η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών, ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση σκύλων αλλά και κηδεμόνων, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ερώτηση. Το σκυλάκι μας τρώει ό,τι τρώμε κι εμείς?
2: Μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι λίγο σχετική. Υπάρχουν κάποιες πλήρες μέχρι και μαγειρευτές συνταγές για σκύλους που μπορούμε να δώσουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φαγητό του τραπεζιού μας είναι ασφαλές. Μπορούμε να μαγειρέψουμε για τον σκύλο μας με πράγματα τα οποία τρώμε και εμείς, αλλά χωρίς, ας πούμε, για παράδειγμα, πολλά μπαχαρικά ή και καθόλου μπαχαρικά. Δεν είναι απαραίτητο για την ευζοία και την υγεία του σκύλου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο το αντιμετώπισα εγώ και μου έγινε μάθημα. Ευτυχώς δεν έγινε σκληρό μάθημα, δεν το πλήρωσα ούτε εγώ ούτε το σκυλάκι μου πολύ ακριβά. Έβλεπα τους παλιότερους που δίνανε κόκαλα, έτσι ωραία κόκαλα από μια μπριζόλα στο σκυλάκι τους και το έκανα κι εγώ. Και τι έχεις να πεις γι' αυτό, πες μας εσύ, πες μας.
2: Θα πω ότι ήσουν κάπως τυχερός, γιατί όντως το κάναμε παλαιότερα που δεν είχαμε και πολλά πράγματα οι σκύλοι να φάνε. Αλλά πλέον είναι κάτι το οποίο ορίζεται από τους γιατρούς ως επικίνδυνο και διαροπάλου απαγορεύεται να δίνουμε οποιοδήποτε μαγειρευτό κόκαλο στο σκύλο μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τα tips και σήμερα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Τα λέμε. Γεια σας. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.
4: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πέφκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πευκοδάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
7: Είμαι η Ιωάννα.
6: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
7: Ibiza.
6: Ναι, μπράβο.
7: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
6: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
7: Δεν το πιστεύω.
6: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
9: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω την παράγκα.
2: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: 17 Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας του Ιουλίου, καλοκαίρι 2026. Στο ραδιοφωνό σου Πέτρος Τριαντεφύλου, Κατερίνα Ψύχα, αυτό είναι το Mad Drive και αν εσύ κόλλησες την κίνηση αυτήν την ώρα, έχουμε τη λύση για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πως οι φετινές σου διακοπές θα γίνουν Instagramικές.
0: Σε λίγο μαζί μας η διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σίδηρο-Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Μαζί μας και σήμερα η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΕΑΣΙΣ με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μάθε το τέλειο και all time classic βραδινό look για το καλοκαίρι.
0: Εδώ θα μάθεις για το πιο controversial film της χρονιάς, για τη νέα οδύσσια που έρχεται από τον Christopher Nolan.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio και τον 6,2.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind me. Shake it to the max.
1: Η μουσική σου.
2: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: 12 μετά τις 7 στο Mad Drive της Δευτέρας, μετά από ένα καλοκαιρινό, πολύ καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Πολύς κόσμος στις παραλίες, πολύς κόσμος έξω και χαμός στη showbiz και στο entertainment. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο? Ασυναγώνιστη Σοφία Βεγγάρα γιόρτασε τα 54 γενέθλιά της με κόκκινο μπικίνι, παρακαλώ, και σιλουέτα που έκανε το ίντερνετ, τα social να πάρουν φωτιά. Κατερίνα!
1: Είναι κούκλα τώρα.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Είναι νεότατη, θα πω εγώ ότι είναι.
0: Τώρα τα άλλα κορίτσια.
1: Α, και άλλα κορίτσια.
0: Έχει και άλλα κορίτσια. Κένταλ Τζένερ, να μην πω για τις φίλες σου.
1: Δεν είναι φίλες μου.
0: Τις παρακολουθείς, ξέρω τι λέω. Ναι, ναι. Η Kendall Jenner λοιπόν, και να σου πω και ο Jacob Elordi. Να σου πω ότι μαθαίνω ότι η σχέση σοβαρεύει. Κάνουν εμφανίσεις και φαίνονται πιο ερωτευμένοι από ποτέ.
1: Πόσο να είναι τώρα αυτή, είναι 25-26?
0: Είναι μικρή βλα.
1: Είναι πιο μικρή από όλες.
0: Είναι αυτή με τις περισσότερες πλαστικές.
1: Είναι η Kendall.
0: Δεν κρίνω.
1: Η Kendall, όχι, δεν είναι. Είναι αυτή που είναι το μοντέλο.
0: Ναι, όλες είναι
1: τα μοντέλα. Οι άλλοι είναι με τις πολλές. Η Kendall είναι η πιο αδύνατη, ψηλή.
0: Δεν συγκρίνουμε τώρα πλαστικές των κοριτσιών. Είναι τώρα, μην το συζητάμε.
1: Σωστά, δεν είναι και σωστό, δεν είναι και συμπεριληπτικό.
0: Ναι, όχι, καλά, αυτό δεν το συζητάω. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, εγώ δεν κρίνω. Με την έννοια ότι αν θέλει κάποιος να αλλάξει κάτι το οποίο πρέπει να βελτιώσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να το βελτιώσει και μπράβο του.
1: Δικαίωμά του.
0: Μπράβο τη. From hot takes to headlines. Είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα όπως πάντα.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή είπαμε τώρα για τα κορίτσια με αυτές τις εμφανίσεις.
0: Μαγιό αυτά, εμφανίσεις, βέβαια.
1: Μη σε νοιάζει, φίλε μου και φίλε μου, γιατί θα σου πω εγώ πώς θα κάνεις τις δικές σου φετινές διακοπές να γεμίσουν το Instagram με φωτογραφίες που μοιάζουν ότι είναι βγαλμένες από κάτι προστάλ.
0: Ξέρω που το πας. Πες ποιοι είναι οι πιο φωτογενείς προορισμοί, πες.
1: Σαντορίνη, λεύκα σπιτιά, μπλε τρουλί και ηλιοβασιλέματα που δεν χορταίνεις να φωτογραφίζεις.
0: Κλασική αξία, Κατερίνα, ναι.
1: Η Μήλος είναι και αυτή στα top. Το σαρακίνικο μοιάζει με σελήνη, όλο το ξέρουμε αυτό. Ενώ το κλίμα με τα πολύχρωμα σπιτάκια είναι ό,τι πρέπει για το φίτ σου.
0: Μαγικό, μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σίμι, πολύχρωμα αρχοντικά, γραφικά σοκάκια και ένα λιμάνι που μοιάζει με ζωγραφιά.
0: Εντάξει, υπέροχος προορισμός, ειδικά αυτό το μήνα. Και το τέταρτο.
1: Η Κέρκυρα, βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, καντούνια, η παλιά πόλη. Και σημεία όπως το Ποντικονίσι και το Παλαιό Φρούριο χαρίζουν μοναδικά καρέ.
0: Ισχύει. Ισχύει, έχουμε και πολλούς φίλους εκεί. Αχ, αυτή η Ελλάδα, Κατερίνα, αχ, αυτή η Ελλάδα. Όπου και να κοιτάξεις, ακόμη και μέσα από το φακό, είναι μια υπέροχη φωτογραφία. Μαγεία.
1: Ακριβώς αν ψάχνεις τους πιο Instagrammable ελληνικούς προορισμούς για το καλοκαίρι, μπορείς να μπεις και το mat.gr και θα τους δεις εκεί αναλυτικά για να πάρεις ιδέες.
0: Να, λοιπόν, κοίταξε να δεις, αν δεν είσαι σαν την Kendall ή σαν τις άλλες, τέλος πάντων, ξέρεις, κάνεις focus στο τοπίο.

0: Και σήμερα, Κατερίνα, let me be. Let me be, let me be in air condition. Πολύ πολύ ζέστη και σήμερα. Με full
1: σήμερα
0: το air condition.
1: Πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι, ναι, με full το air condition στο αυτοκίνητο, αλλά και εντός των χώρων που βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Το έχω βάλει στο σμίο 35 για να, όπως ξέρετε, για να συντηρείται η Κατερίνα.
1: Με τη ζακετούλα μου, εγώ θα βάλω και το μπουφάν.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται με μπουφάν. Για να μπορείς να. Τι να κάνω, πρέπει να σε κρατάω σε.
1: Αλλά κοίτα με, λάμπο.
0: Λάμπη, τσίτα.
1: Τσίτα.
0: Κατερίνα. Και σήμερα η κίνηση είναι εδώ, όχι όπως τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο φύγανε κάποιοι. Την κάνανε λίγο, σιγά σιγά, λίγοι, όχι πολύ.
1: Και με τόση ζέστη.
0: Λέω μπορεί να τσι καλύτερα τα.
1: Να κάθονται και λίγο σπίτι.
0: Α, και αυτό μπορεί, και αυτό. Δεν έχεις άδικο. Αν και νομίζω ότι. Βλέπω και από τα mail, έχει μειωθεί η ένταση της επικοινωνίας, των επαφών. Και σήμερα εσύ, αν δεν βρίσκεσαι στο αυτοκίνητο, που είναι πάρα πολύ εύκολο, 106,2, μπορείς να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Γιατί πάντα σου φέρνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως τώρα που σου έχουμε Hollywood Alert. Η νέα οδύσσια του Christopher Nolan έχει ήδη γίνει το πιο controversial film talk της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Και η ταινία δεν έχει καν ξεκινήσει να παίζεται στη χώρα μας.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Γίνεται χαμός στα σχόλια πολύ πριν τη δούμε την ταινία, αλλά από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, από αυτά που λέγονται, οι πρωταγωνίστριες, ο κόσμος μιλάει πολύ.
1: Το τρέιλερ της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του Ομηρικού Έπους έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση στα social media. Κάποιοι θεατές ενθουσιάστηκαν με τη διαφορετική ματιά του Νόλαν, ενώ άλλοι θεωρούν ότι οι επιλογές του cast και η αισθητική απομακρύνονται από το πνεύμα της κλασικής ιστορίας, Πέτρο.
0: Αυτό το θεωρώ βέβαιο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ προβλέπω θεαματικές εισπράξεις με όλη αυτή τη φασαρία που έχει γίνει, με αυτό το cast αλλά και την υπογραφή του Νόλαν.
1: Πραγματίζει το ρόλο του Οδυσσέα και το Ματ Ντέιμον, ενώ στο cast συναντάμε την Αν Χέθεγουεϊ, τον Τζομ Χόλαντ και τη Μία Γκοθ. Είναι μια παραγωγή γεμάτη μεγάλα ονόματα και τεράστιες προσδοκίες.
0: Κοίταξε, το τρέιλερ κατάφερε να κάνει αυτό που κάνει κάθε τρέιλερ, δηλαδή να δημιουργήσει συζήτηση. Τώρα να δούμε τι θα κάνει και η ταινία.
1: Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν η Οδύσσια θα δικαιώσει το θόρυβο όταν φτάσει στις αίθουσες και στη χώρα μας πάρα πολύ σύντομα, αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου.
0: Και θα μάθουμε και εμείς περισσότερα την Πέμπτη μαζί με το κορίτσι μας, την Μαρία, που θα μας πει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για αυτή την ταινία που περιμένουμε με μεγάλη αγωνία για να τη δούμε.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: παντού αυτό το καλοκαίρι του 2026. Και να τα πούμε, Επίτετα, να ησυχάσουμε.
1: Και τα Χριστούγεννα θα ακούγεται. Να τα πούμε.
0: Σίγουρα θα ακούγεται μέχρι τα Χριστούγεννα.

0: άφηνα να τα πούνε όλα.
1: Όλα.
0: Έτσι κι αλλιώς άλλωστε τους λέω εγώ να το πείτε ολόκληρο, όχι μισό τώρα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε εδώ, να δούμε, το ξέρεις. Μας πεις τώρα μια στροφή και...
0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων.
1: Εσύ τώρα φίλη μου που ψάχνεις το τέλειο βραδινό look για το καλοκαίρι, σου έχω νέα, διότι η Αλέξα Ντέμι το έφερε ξανά στο προσκήνιο.
0: Σε τι αναφέρεσαι?
1: The Little Black Dress, επιστρέφει δυναμικά, minimal γραμμή, halter και λαιμόκοψη, φυσικό μακιγιάζ και λίγα, αλλά σωστά αξεσουάρ. Σικ χωρίς υπερβολές η Αλέξα Ντέμι, η πανέμορφη ηθοποιός, το επέλεξε στην πρόσφατη εμφάνισή της στο σόου του Ικού Σανέλ στο Παρίσι και έκλεψε όλα τα βλέμματα.
0: Ισχύει
1: φυσικά.
0: Αυτό τώρα το Little Black Dress είναι μαγικό, δεν το συζητάω. Τι ύψος ήταν το...
1: Αυτά τα 75, αυτά που... σε με αυτά που σου αρέσει.
0: Όχι ρε παιδί μου, όχι, λέω, όχι
1: ήτανε, κουπέλα, ήτανε,
0: το ύψος του στο φόρεμα.
1: Δεν ήταν κοντό, δεν ήταν mini,
0: ναι.
1: Γιατί όταν λέμε Little Black Dress δεν σημαίνεται και καλά ότι είναι petit. Είναι το...
0: Πάνω από το γόνατο ή πιο πάνω, αυτό ρωτάω.
1: Πιο κάτω ήταν αυτινής.
0: Πιο κάτω από το γόνατο.
1: Ναι, ήταν.
0: Α, ήταν και τουαλέτα.
1: Αλλά πιο πολύ αναφέρεται, ρε
0: παιδί
1: μου.
0: Δεν είναι little, αυτό είναι maxi.
1: Πιο πολύ αναφέρεται στην κομψότητα και στην απλότητα του φορέματος. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να είναι κοντό το little black dress.
0: Τέλος πάντων.
1: Και άμα το φορέσει με αυτό που πείθησε και ο Απέτρο μου, κοντό, μακρύ, ναι. Μίτζι.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό, έχεις δίκιο. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων. Εδώ θα είναι η Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, η διευθύντρια του MAD.gr, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το entertainment και την showbiz. Μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο νέο υλικό που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στους δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίνη, εστιάζει τώρα η αστυνομία το ενδιαφέρον της. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα δύο άλλων κουκουλοφόρων που συμμετείχαν στον εμπρισμό, ενώ η 46χρονη που έχει ταυτοποιηθεί συνελήφθη στη Βρετανία και αναμένεται η έκδοση της στη χώρα μας. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 4χρονο παιδί που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στην Καστοριά. Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο στη Λαμία, καθώς 20 άτομα πέρασαν από τα επίγοντα του νοσοκομείου με συμπτώματα όπως διάρρεια, αιμετή και πυρετός. Οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε ολόκληρη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή. Μετά από 25 χρόνια σχέση, το διάσημο top model των 90s Εύα Χερτζίκοβα παντρεύτηκε στην Ιταλία. Η 53χρονη σήμερα Χερτζίκοβα γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον αγαπημένο της Γκρεγόριο Μαρσιάη το 2001 και αραβωνιάστηκαν το 2017. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο news. bomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: διάσημο παραγωγού και DJ που αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι είναι στο Ushuaia, εκεί που θα βρεθεί η μεγάλη νικήτρια του μεγάλου διαγωνισμού του Mad Radio 106,2. Αυτή την Παρασκευή μάλιστα, για να τον δει live σε αυτό το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza. Θα δούνε και το υπέροχο νησί εκεί που χτυπάει η καρδιά του clubbing στην Ευρώπη. Αυτό είναι το Mad Drive. Όπως κάθε Δευτέρα αυτήν την ώρα στο ραδιοφωνό σου, ο Πέτρος και η Κατερίνα εδώ στο Mad Radio 106,2. Μαζί μας τώρα η διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σίδερο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και τη showbiz. Την Νατάσα την ακούς κάθε Σάββατο αλλά και Κυριακή πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Νατάσα μου, πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε, να μας τα πεις όλα όμως.
0: Όλα. Νατάσα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, πες τα μας όλα.
2: Καλησπέρα παιδιά, Κατερινάκη, Πέτρο, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά.
2: Κιόλας. Λοιπόν, καλή ξεκινάμε εβδομάδα κατευθείαν με τις ειδήσεις από το mad.gr. Να πούμε εδώ ότι συγκινητικές στιγμές χάρη ο Ρόμπι Williams στη συναυλία του στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας που κάνει, το Britpop Tour. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του δημοφιλούς τραγουδιού Angels που όλοι έχουμε αγαπήσει, ο Βρετανός Σταρ κάλεσε στη σκηνή την 13χρονη κόρη του, την Teddy, ευνηδιάζοντας πάρα πολύ ευχάριστα το κοινό. Πάτερας λοιπόν και κόρη αγκαλιάστηκαν μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Πραγματικά μπείτε στο mad.gr να δείτε και το βίντεο που έχει γίνει viral. Ενώ η μικρή του είπε συγκινημένη «Σ' αγαπώ», θα δείτε ψιθυρίζει στο βίντεο. Ο Ρόμπι Williams, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, την αγκάλιασε, τη φίλησε στο μέτωπο σε μια πραγματικά στιγμή που καταγράφηκε από όλους τους παρευρισκόμενους στη συναυλία, και σίγουρα ήταν και λόγος που αυτό το βίντεο έκανε το γύρο των social media και όχι άδικα. Να, μια φορά που το κάνει και για έναν πολύ καλό λόγο αυτό το γύρο του κόσμου. Ήταν έτσι μια ιδιαίτερα προσωπική και τρυφερή στιγμή, μπαμπά και κόρης, που έδωσε έτσι ένα πολύ ξεχωριστό νόημα σε αυτή τη συναυλία. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που και αυτή κάνει το γύρο των social media και του κόσμου. Αυτή τη εικόνα της Σαρλίζ Θερόν που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά την εμφάνισή τη στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στο Παρίσι. Η βραβευμένη λοιπόν ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με δημιουργία φυσικά του οίκου Dior. Ωστόσο τα σχόλια στα social media, παιδιά, επικεντρώθηκαν κυρίως στην εμφανή απώλεια βάρους που είναι ξεκάθαρη στο βίντεο και στις φωτογραφίες. Πολλοί χρήστες μάλιστα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εικόνα της, ενώ δεν έλειψαν και οι εικασίες σχετικά με τη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους. Όλοι γράφουν Ozempic look, και από την άλλη πλευρά αρκετοί θαυμαστές έσπευσαν να υπερασπιστούν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει κάνει αλλαγές στην εμφάνισή της για κάποιους ρόλους και. Παρά λοιπόν τη συζήτηση γύρω από την εικόνα της, να πούμε ότι η Σαρλίζ Θερόν συμμετέχει σε μια από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς, με την Οδύσσια να αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τις επόμενες ημέρες. Και να πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αυτή που μας χαροποιεί πάρα πολύ στο mad.gr, γιατί έχετε σκεφτεί τι ακούν αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες στο Spotify, ποιο τραγούδι αναζητάνε στο Shazam, τέλος πάντων ποιος καλλιτέχνης έχει αναστατώσει λίγο τα social media. Μέχρι σήμερα όλα αυτά έβρισκε την απάντηση σε διαφορετικές πλατφόρμες. Σήμερα όμως μπορεί κάποιος να μπει στο mad.gr και συγκεκριμένα στο σημείο που είναι τα Mad Charts, που είναι η νέα ενότητα του Mad.gr, παιδιά. Και εσάς σας ενδιαφέρει πολύ, Πέτρο και Κατερίνα, γιατί για πρώτη φορά τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή music charts συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο προϊσμό με καθημερινή ανανέωση. Spotify, YouTube, Apple Music, Shazam, Billboard, FPI, Mad Radio 106,2. Όλα λοιπόν, όλες οι λίστες είναι εκεί, και bonus έχουμε, παιδιά, εκτός από μουσική και το εβδομαδιαίο box office των ελληνικών αιθουσών με στοιχεία από το ECOMED. Και έχουμε και άλλα δύο αποκλειστικά charts που μόνο το Mad έχει. Το Mad.gr Popularity, που μετατρέπει τη συνολική απήχηση κάθε καλλιτέχνη από το ραδιόφωνο μέχρι τα social media σε ενιαίο δείκτη, παρακαλώ, και με αριθμούς. Και το Mad Social Buzz, που καταγράφει τη δυναμική των Ελλήνων καλλιτεχνών στα social media, μετρώντας like, σχόλια, κοινοποιήσεις και όλα αυτά με την τεχνολογία του Mad Social Monitor. Πραγματικά είναι μια ενότητα που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για το κοινό, για τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας και τα brands, γιατί όλοι μας παιδιά ακολουθούμε τις εξελίξεις της μουσικής και στην Ελλάδα και διεθνώς.
0: What's hot και what's not, τώρα θα το βρεις στο mat.gr. Νατάσα Σιδηροκαστήτου, η διευθύντρια του mat.gr, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Thank you, Νατάσα.
3: Let's drive. Mat Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: αυτές τις μοναδικές συνεργασίες που βλέπεις μόνο πάνω στη σκηνή των VMAs. Την Κυριακή το βράδυ, εντάξει, ήταν καταπληκτικό αυτό που είδαμε στις οθόνες μας, στο MAD, MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Μάγεψαν και στο σπίτι τους, στο MAD TV. Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, Κατερίνα, το weekend είχαμε οικογενειακό πανηγυρισμό, οικογενειακούς πανηγυρισμούς για τους Beckham. Βικτόρια, ο Ντέιβιτ μαζί με τα παιδιά τους, όχι όλα, για την πρόκριση της Αγγλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Εικόνες συγκίνησης απευθείας από τις κερκίδες του Μαϊάμι, θα σου πω. Ειδικά για τους fans του It's Coming Home. Άντε να δούμε φέτος. Από το Σάββατο γνωρίζουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Τώρα περιμένουμε δύο μεγάλα μάτσα. Αύριο Τρίτη Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Πάντως αυτή η Μπέκαμ ήταν λίγο ξινιόλα στο τέτοιο. Ανέκφραστη.
0: Είναι πάντα ξινιόλα.
1: Σωστά. Γιατί να κάνει τη διαφορά τώρα.
0: Είναι το ύφος τέτοιο.
1: Είναι που είναι σπουδαία. Ναι, τώρα εσύ, φίλοι μου και φίλε μου, και εσύ, Πέτρο, που ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, ναι. Θες να καλέσεις φίλους στο σπίτι στο καλοκαίρι και να νομίζουν ότι είσαι σεφ χωρίς να περάσεις ώρες στην κουζίνα.
0: Καλά.
1: Γίνεται.
0: Ναι, ναι, με μένα δεν νομίζουν, Κατερίνα. Αλλά τέλος πάντων, κάποια μυστικά θα έχεις να μας πεις, να τα μοιραστείς. Γιατί ξέρεις, εμένα μου αρέσει πολύ ο ρόλος του host, πάρα πολύ, και μου αρέσει να μαγειρεύω.
1: Αλήθεια είναι αυτό και μαγειρεύεις και πάρα πολύ. Ωραία, να το πω αυτό, να το καταθέσω.
0: Ευχαριστώ.
1: Ξεκίνα λοιπόν με μια δροσερή σαλάτα με ντομάτα, γκούρι, φέτα, ελιές και παξιμάδι. Αν θέλεις κάτι πιο ιδιαίτερο, πρόσθεσε καρπούζι για την απόλυτη καλοκαιρινή γεύση.
0: Να. Μέσα στη χωριά.
1: Να. Ναι.
0: Το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Κι όμως, ναι.
0: Μ' αρέσει, ωραία αρχή, για πες.
1: Ναι, γιατί το καρπούζι με τη φέτα, πώς το βάλτε, μια ντομάτα. Στη συνέχεια, ένα απλό πιάτο ζυμαρικών. Κάνει πάντα εντύπωση. Σπαγκέτι με ντοματίνια.
0: Παλέτα.
1: Ναι. Βασιλικό ή μια λεμονάτη εκδοχή με παρμεζάνα και έχει έτοιμο το dinner χωρίς καθόλου άγχος και χωρίς καθόλου χρόνο.
0: Εύκολο αυτό τώρα. 15 λεπτά δουλειά είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Μαζί και τα δύο. Έτοιμα. Άρα, εντάξει, όχι, ναι, πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, για πες και. Πώς ολοκληρώνεται αυτό το πετυχημένο dinner?
1: Θα σου πω για τα στη μέση του τραπεζιού. Αυτά τα στη μέση.
0: Ένα εσύ αυτά τα βάζεις μετά.
1: Κοίταξε, εξαρτάται.
0: Τι στη μέση,
1: θα σου πω. Θα σου
0: δεν
1: πω, εξαρτάται.
0: Στην αρχή αυτό ή στο τέλος?
1: Όχι απαραίτητα, γιατί μπορεί να μετά με την παρέα με κάθεσαι κρασί. Με το κρασάκι και θες και κάτι ακόμα. Έφαγες σπαγκέτι, έφαγες σαλατούρα.
0: Ναι.
1: Έλα, πάμε τώρα να συνεχίσουμε το κρασμοπιάξι. Αυτό τώρα είναι για τα έτσι. Τα στη μέση.
0: Για πες λοιπόν για τη μέση.
1: Εκεί θα σου βάλω ένα εντυπωσιακό πλάτερ με τυριά, με αλαντικά, με φρούτα, με ξηρούς καρπούς και dips. Που είναι και η πιο εύκολη λύση. Βάζεις ένα δροσερό ποτό, ναι. Λίγη μουσική και η ατμόσφαιρα είναι έτοιμη.
0: Ω, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Κατερίνα, ωραία tips. Αυτό με τη χωριάτη και το καρπούζι.
1: Να το κάνεις.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Να το κάνεις.
0: Μ' αρέσει. Έχει αυτή η παλέτα. Είναι ναι, γλυκό, είναι αλμυρό, γλυκό, αλμυρό.
1: Είναι και εύκολο, ρε παιδί μου. Όλο αυτό σου παίρνει ελάχιστο χρόνο και φαίνεται λες και έχεις κάνει τρομερή προετοιμασία. Σκέψου το και έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Κατερίνα, μπράβο, Κατερίνα. Έκανες μπαμ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
12: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
11: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
12: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
11: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
12: beyondborders.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα.

0: 96,2 Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: του Ιουλίου, καλοκαίρι 2026. Στο ραδιόφωνο σου είναι το Mad Drive.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιο είναι το νέο Ίνο μαγειριό που θυμίζει κουζίνα μαμά στο νέο κόσμο.
0: Ω, ναι. Εδώ θα μάθεις πολλά πράγματα που έχουμε για σένα και σήμερα εδώ στο Mad Drive.
1: Μαζί μας σε λίγο η Electra Spirit, supervisor και εκπρόσωπο του Sam KS, με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας. Εδώ όμως θα μάθεις και για το πιο δροσερό μανικιούρ του καλοκαιριού.
0: Μανικιούρ, όχι για μένα,
1: Όχι για σένα.
0: Εντάξει. Αλλά και καλοκαιρινά tips, αυτά θα με βοηθήσουν να σώσω τα φυτά την ώρα που θα είμαι διακοπές και θα λείπω ένα μήνα.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936 46 656.
2: Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Dance Classic των Faithless με την φωνάρα της BB Rexha. Αυτό είναι το New Religion και μια ακόμη τεράστια επιτυχία για το κορίτσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχει και ολοκένουργιο τραγούδι με τον David Guetta, και τα ακούς εδώ στο Mad Radio 106,2. Δευτέρα βράδυ στην Μεγάλη Πόλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα εσύ μπορεί να μας ακούς πιο δυνατά στο mad.gr, στο site του Mad Radio, και μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Αν είναι hot spot στην πόλη, είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα.
1: Hot spot στην πόλη θα σου πω εγώ τώρα, Πέτρο. Γιατί αν σου πω ότι στο Νέο Κόσμο άνοιξε ένα νέο εινομαγειριό που μοιάζει σαν να βγει και από παλιά στην αγγλική γειτονιά, αλλά με φρέσκα ματιά, ξέρεις που σε πάω.
0: Κάτι μου λέει ότι μιλάς για ένα μέρος με σπιτικό φαγητό, ωραία ατμόσφαιρα και εκείνη τη γεύση που θυμίζει Κυριακή στο σπίτι.
1: Ακριβώς, το Βαγγέλης και Αλέκο στη Στοάια Τρού, στη Φραντζή 43, στο Νέο Κόσμο. Μια νέα άφηξη που έχει ήδη, αρχίσει ήδη να συζητιέται πάρα πολύ, γιατί φαίνει ξανά στο προσκήνιο τα μαγειρευτά με τον πιο όμορφο όμως τρόπο.
0: Και τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό?
1: Η ιδέα του πατά στη νοσταλγία και στις οικογενειακές μνήμες. Ο χώρος είναι ζεστός, με μια υπέροχη αυλή που σε απομακρύνει από την πόλη. Είναι το μενού, θυμίζει εκείνο το φαγητό που θέλεις να μοιραστείς με παρέα.
0: Ναι, είναι, το φαγητό είναι αναμνήσεις εκτός από γεύση. Μιλάμε για κλασικές ελληνικές γεύσεις.
1: Ακριβώς, μαγειρευτά που αλλάζουν συχνά, πιάτα ημέρας και γνώριμες συνταγές από προσκοκκινιστά, γίγαντες παστιτσάδα και επιλογές για τη μέση με υλικά που αξιοποιούνται πάρα πολύ δημιουργικά.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για ξοχήν μεσημεριανό προορισμό.
1: Όχι, εκείνη η έκπληξη. Το ένα μαγειριό δεν μένει μόνο σε μεσημεριανό, αλλά γίνεται προορισμός για χαλαρή βραδινή έξοδο με κρασί, αποστάγματα και ωραία παρέα.
0: Τι ωραία. Νομίζω ότι έχουμε νέα αύξηση που μπαίνει στη λίστα του Mad Drive.
1: Βάζουμε Βαγγέλης και Αλέκο στο χάρτη και πάμε να θυμηθούμε πόσο ωραίο είναι πραγματικά καλό σπιτικό φαγητό. Και πεινάω και τώρα που το λέμε.
0: Άστα, και εγώ τα ίδια. Hot spot στην πόλη είναι στο Mad Drive. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. 22 μετά τις 8, με την κίνηση στους δρόμους να έχει εξαφανιστεί σχεδόν παντού, για να μην πω παντού πράσινο, λίγο κίτρινο σε κάποια σημεία, που σημαίνει ότι έχει λίγη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους, στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους της μεγάλης πόλης. Λίγο κόκκινο βλέπω μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
1: Η ΑΜΚΕ Ίασης, περισσότερα από 20 χρόνια, προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Καλησπέρα, Ηλέκτρα.
2: Καλησπέρα, Πέτρο και Κατερίνα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι ετοιμάζει φέτος το Connected We Stand Festival στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία της Θεσσαλονίκης?
2: Ακριβώς, είμαστε σχεδόν 2 μήνες πριν την φετινή διοργάνωση του Connected We Stand Festival 2016 στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, όπως έτσι σταθερά είναι το σημείο που βρισκόμαστε και γιορτάζουμε εκείνη την ημέρα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, πάλι πάρα πολλοί φορείς, πάνω από 100 φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτέχνες, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις, εκπαιδεύσεις, ομιλίες. Θα έχουμε πάρα πολλά events για μικρούς και μεγάλους, με σκοπό έτσι να ενωθούμε, να ενημερωθούμε για πολύ ωραίες δράσεις και άλλων φορέων και να έτσι αναπτύξουμε το κομμάτι της συμπερίληψης αλλά και της ανθρώπινης κοινωνικοποίησης.
0: Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια μιας μαγικής εκδήλωσης που έχει πολλή μουσική και πολλές δράσεις. Αν θέλει να συμμετέχει κάποιος, πού μπορεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες?
2: Μπορεί να μπει στη σελίδα Connect Your City, γιατί μπορεί και κάποιοι να θέλουν να υποστηρίξουν ως θελοντές. Οπότε εννοείται ότι έχουμε έτσι τα τηλέφωνα επικοινωνίας εκεί για να μπορέσει κάποιος να ενημερωθεί και να μπορέσει να συνδράμει και εκείνος με το δικό του τρόπο. Οπότε σελίδα Connect Your City και 210-8655-039 για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία τηλεφωνικά.
0: Τέλεια. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι 19 Σεπτεμβρίου για το Connected We Stand Festival 2026, που θα γίνει και μία ακόμη χρονιά στην υπέροχη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης, όπως κάθε Δευτέρα. Εδώ μαζί μας, Ηλέκτρα, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Thank you. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Halftime Show. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο event, 11 λεπτών μαθαίνω, με τεράστια ονόματα, Justin Bieber, Madonna, Selena Gomez και πολύ πολύ ακόμη. Πολύ πολύ ακόμη.
1: Ούτε θα γίνει χαμός. Αυτά.
0: Αυτό θα γίνει στο κέντρο του γηπέδου. Θα γίνει χαμός. Ναι, στο τελικό, στο τελικό. Στο τελικό, τελικό, τελικό. Ελπίζουμε να δούμε ένα μεγάλο τελικό.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο νέο υλικό που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στους δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίνη, εστιάζει τώρα η αστυνομία το ενδιαφέρον της. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα δύο άλλων κουκουλοφόρων που συμμετείχαν στον εμπρισμό, ενώ η 46χρονη που έχει ταυτότητα.

ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε ολόκληρη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή. Μετά από 25 χρόνια σχέση, το διάσημο top model των 90s Εύα Χερτζίκοβα παντρεύτηκε στην Ιταλία. Η 53χρονη σήμερα Χερτζίκοβα γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον αγαπημένο της Γκρεγόριο Μαρσιάη το 2001 και αραβωνιάστηκαν το 2017. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Spectacular ηλιοβασίλεμα πάνω από τη μεγάλη πόλη. Σήμερα μετά από αυτή τη ζέστη σίγουρα θα είναι πιο ροζ, πιο μοβ. Τέλος πάντων προς τα κόκκινα θέλω να πω. Πάνω από την πόλη το ηλιοβασίλεμα που έρχεται σε λίγο. Στην Μεγάλη Βρετανία ολοκληρώθηκε το Wimbledon με τον Yannick Sinner να γράφει ξανά ιστορία στο Λονδίνο. Νίκησε τον Alexander Zverev με 3-1 σετ σε ένα συγκλονιστικό τελικό και υπερασπίστηκε επιτυχώς μια ακόμη φορά τον τίτλο του. Κέρδισε το 5ο Grand Slam της καριέρας του. Στις κερκίδες βεβαίως ήταν ένα σωρό αστέρια του Hollywood, το Ben Stiller, η Jennifer Lopez, η Nicole Kidman και πολλοί πολλοί ακόμη που ακολούθησαν από τα πρώτα, τα πολύ μπροστινά boxes εκεί, τα πανάκριβα. Έκπληξη του Wimbledon φέτος, μόλις τα 21 της χρόνια, η Linda Noskova κέρδισε το πρώτο της Grand Slam, νίκησε την συμπατριώτησα της Καρολίνα Μούσοβα σε ένα δραματικό τελικό και μπήκε στην ιστορία ως η νεότερη πρωταθλήτρια στο Wimbledon μετά το 2011. Δευτέρα στο Mad Drive, ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη 35 βαθμοί Κελσίου, Κατερίνα, ενώ την Τετάρτη ετοιμάσου έχει 39. Στην Πάτρα έθριος καιρός με 34 βαθμούς Κελσίου, αύριο στη Ρόδο έθριος ο καιρός με 33.
1: Και επειδή αυτό δεν παλεύεται, Πέτρο μου, εγώ θα σε ρωτήσω, τι προτιμάς, Μύκονο ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σαγκάη?
0: Κάνεις πόλ, Κατερίνα, που έχει λιγότερη ζέστη?
1: Ούτε καν, σου έχω έτοιμη λύση, Πέτρο μου. Priority Travel, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα, εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζει όλα για σένα. Εσύ καλείς απλά στο 210-33-14-477 και σχεδιάζεις μαζί με το Priority Travel την επόμενη δική σου προσωποποιημένη απόδραση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά στο Priority Travel, γιατί το ταξίδι ξεκινάει από εκεί. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: τεράστια επιτυχία του Joe, End of Beginning, ο πρωταγωνιστής του Stranger Things, πρωταγωνιστή και στη μουσική αυτή τη χρονιά το 2026, εδώ σε ένα remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio. Η πρωτεύουσα συνεχίζει να ζει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με υπαίθριες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις σε πολλές γειτονιές της πόλης και αυτήν την εβδομάδα. Ετοιμαζόμαστε για το κορυφαίο μουσικό διήμερο της χρονιάς στο Eject Festival στο ACA. Ανοίγει με headliner την Florence and the Machine μαζί με τους Sweat, που μου αρέσουν πολύ. Και την 3η 15 Ιουλίου έρχονται οι θρυλικοί Cure, επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από μερικά χρόνια απουσίας. Μαζί τους οι Nothing But Thieves και ο Matt Benringer.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε σε καλοκαιρινά tips που θα σώσουν τα φυτά σου όσο θα είσαι διακοπές.
0: Ναι, και είναι ένα δράμα αυτό να γυρίσεις στο σπίτι μετά από τις διακοπές και να βλέπεις τις γλάστρες σου και τα φυτά εκεί που είναι μέσα, πτωματέξ, είναι δράμα.
1: Το έχουμε ζήσει δυστυχώς, η αλήθεια είναι. Ναι. Πριν φύγεις λοιπόν, πότισε τα καλά ώστε το νερό να φτάσει στις ρίζες. Βάλε τα σε ένα σημείο με λιγότερο ήλιο και αν λείψεις πολλές μέρες, χρησιμοποιείς ένα αυτοποτιστικό σύστημα, ακόμα και με ένα απλό μπουκάλι νερό ή με ένα βαβακερό κορδόνι, το οποίο κάπως θα έχεις βάλει και θα αυτοποτίζονται χωρίς να δίνεις και σκασμό λεφτά.
0: Κοίταξε, αυτό με το ανάποδο μπουκάλι είναι και έξυπνο και πολύ εύκολο και χωρίς κόστος.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Επίσης, βάλε τις γλάστρες κοντά μεταξύ τους για περισσότερη υγρασία και καθάρισε τα ξερά φύλλα πριν φύγεις. Είναι μικρές κινήσεις που κάνουν όμως πολύ μεγάλη διαφορά. Λίγη προετοιμασία πριν φύγεις και επιστρέφεις σε ένα σπίτι γεμάτο πράσινο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Συμφωνώ, Κατερίνα, και μπράβο σου. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Αυτό το βράδυ θα σε πάει για ύπνο, όπως λέει και η Φέη. Θα σε βάλει για νάνι. Αύριο το πρωί σε ξυπνάνε τα κορίτσια στην πόλη ακριβώς στις 7 και σε πάνε μέχρι το γραφείο. Ακριβώς στις 10 έρχεται εδώ ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τρίτη στις 6 θα είμαστε εδώ.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική. Όπως ακριβώς και η Ικαρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και απόψε σου έχω το απόλυτο top 5. Οι σειρές που σάρωσαν στις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Emmy και αξίζουν να μπουν στο watch list σου όπως και δίποτε.
0: Mad Radio 6,2.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

εαυτό μου. Αχ, βρε σαμπάνι, πέστα και τα τραγουδάω εγώ. Τέλος πάντων, Δευτέρα, παιδιά, σήμερα λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε εδώ στο Here Comes Johnny. Ευχόμαστε αρχικά καλή εβδομάδα. Και δεύτερον, σου έχω, τι να σου πω τώρα, έχω τώρα vibes. Full watching vibes list για σειρές που δεν υπάρχουν, ναι. Γιατί οι φετινές βραβεύσεις, οι φετινές βασικά υποψηφιότητες των βραβείων Emmy έχουν βγάλει ξεκάθαρα ένα μήνυμα: η τηλεόραση δεν παίζει. Ή μάλλον να το πω πιο σωστά, παίζει τόσο καλά που σε κάνει να κυρώσεις σχέδια, ύπνο, κοινωνική ζωή, τα πάντα. Τι θες, νοσοκομιακό δράμα, το έχει. Σκοτεινό θρίλερ, το έχουμε και αυτό. Έξυπνη κωμωδία, σίγουρα. Πολιτική ίντριγα ή κουζίνα με άγχος επίπεδου πανελληνίων, μπορώ να πω. Σήμερα λοιπόν έχουμε top 5 σειρές για εσάς, τέλειες. Και αν στο τέλος της εκπομπής μου δεν έχεις μπει στο YouTube να ψάξεις τις σειρές, τι να σου πω, μπράβο, έχεις αυτό έλεγχο, παιδάκι μου. Εγώ από την άλλη δεν έχω, θα δω σίγουρα μια σειρά όταν πάω σπίτι. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Only Girl in the World, λέει η Ριάννα εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο άγχος χωράει σε μια κουζίνα που σε κάνει να υδρώσεις ακόμα και όταν κάθεσαι στον καναπέ σου, βρε αδερφέ. Στο νούμερο 5 για σήμερα, λοιπόν, με βάση τα βραβεία Amy, έχουμε το The Bear στο Disney Plus. Βρίσκεται. Η πλοκή, λοιπόν, ακολουθεί τον Carmi, έναν βραβευμένο σεφ υψηλής γαστρονομίας που επιστρέφει στο Σικάγο για να διοικήσει το σαντουιτσάδικο του αυτόχειρα αδερφού του. Εκεί έρχεται, λοιπόν, αντιμέτωπος με χρέη, μια ανυπότακτη κουζίνα, μπορώ να πω, και τα δικά του ψυχικά τραύματα που είναι πάρα μα πάρα πολλά. Τυπικά θεωρείται κωμωδία, αλλά αν αυτό είναι κωμωδία, τότε το Breaking Bad, τι να πω, είναι stand-up. Δηλαδή πραγματικά. Η σειρά πάντως έχει καταιγιστικό ρυθμό και νεύρο που σε προκαλεί πραγματικά να παθήσεις καρδιά. Mini fact, λοιπόν, επίσης το επεισόδιο, το οποίο είναι γύρω στα 20 λεπτά και λέγεται review στην πρώτη σεζόν, εξαιρετικό επεισόδιο, γυρίστηκε με ένα take μοναδικό, συνεχόμενο πλάνο, χωρίς κανένα κόψιμο, εκδοξεύοντας μάλιστα την ένταση στα ύψη σε όσους είδαν αυτό το επεισόδιο και το λάτρεψαν. Απλώς, βέβαια, σε συμβουλεύω να μην δεις αυτή τη σειρά πεινασμένος, γιατί θα παραγγείλεις χωρίς καμία αξιοπρέπεια και μάλλον κάτι βρώμικο. Ναι, κάτι βρώμικο.

0: Λούκι, David Guetta, Just The Way You Are, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασες ήδη στο προορισμό σου, αλλά θέλεις να συνεχίσεις να με ακούσεις με την ίδια ακριβώς ενέργεια, μπες τώρα στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε λοιπόν στο σημερινό μας το vibe με τις σειρές που σάρωσαν στις φετινές υποψηφιότητες στα βραβεία Amy και τα περιμένουμε πώς και πώς αυτό το Σεπτέμβριο. Σε λίγο λοιπόν πάμε στο νούμερο 4 και εδώ μπαίνουμε σε κάτι έτσι λίγο πιο περίεργο, πιο ανατρεπτικό. Γιατί αφήνουμε για λίγο την κουζίνα, το άγχος και το yes chef της προηγούμενης σειράς και πάμε σε μια σειρά με πολιτική ίντριγκα, suspense και πολλά πρόσωπα που μάλλον ξέρουν περισσότερα από όσα λένε.
1: Mad Radio. Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Deutsche Anxiety εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο μυστήριο χρειάζεται μια σειρά για να πεις θα δω έτσι λίγο την αρχή και τελικά να καταλήξεις να δεις τη μισή σεζόν? Γιατί στο νούμερο 4 σήμερα για σειρές που έχουν σαρώσει τις υποψηφιότητες φέτος στα βραβεία Emmy έχουμε το Plurimbus, που το περίμενα, παιδιά, αλήθεια είναι, το περίμενα. Apple TV λοιπόν Plus, η πλοκή μας μεταφέρει στον κόσμο μας, στον πραγματικό όμως, που για κάποιο λόγο κατακλείζεται, δεν θέλω να σου κάνω spoiler, κατακλείζεται ξαφνικά από ένα μυστηριώδες κύμα αναγκαστικής τεχνητής ευτυχίας όλος ο πλανήτης, όλος ο πληθυσμός ο ανθρώπινος, και όταν η ανθρωπότητα αρχίζει έτσι να μετατρέπεται σε αυτή την ειρική αλλά ειρηνική βασικά αλλά και τρομακτική συλλογική συνείδηση, η Κάρολ, μια συγγραφέας που έχει έτσι ανοσία σε αυτό, προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια και να σώσει τον πλανήτη. 18 λοιπόν υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy, φοβερό αυτό. Μείνει λοιπόν fact που μπορώ να σου πω για τη σειρά, ότι την έγραψε ο ίδιος που έχει γράψει και το Breaking Bad και το Better Call Saul, και δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από αυτόν, η αλήθεια είναι. Και αν θες τώρα ένταση, sci-fi, ψυχολογικό μυστήριο και την αίσθηση ότι κάτι πάει καλά αλλά δεν πάει και καλά, και βάλτε στη λίστα σου σίγουρα. Απλώς μην την ξεκινήσεις τώρα αργά το βράδυ, δεν θα πας αύριο για δουλειά, στο λέω.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: έχω
3: κάνει.
2: Δεν έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ ευαλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Μην πάτε πουθενά, γιατί αυτά τα κορίτσια δεν υπάρχουν πραγματικά, τα κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί μας συνάνουμε με την καλύτερη διάθεση. Και τώρα έχουμε Here Comes Johnny Mo, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και full τηλεοπτικά vibes, γιατί έρχονται και τα βραβεία Emmy το Σεπτέμβριο. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα μας. Ποια σειρά θα ξεκινήσεις απόψε και γιατί? Θες το The Pit για ιατρικό δράμα, Hacks για έξυπνο χιούμορ, The Bear για το άγχος αυτό της κουζίνας? Όποια τέλος πάντων και αν σειρά είναι να την ξεκινήσεις σήμερα, αύριο, θέλω να μου στείλεις λοιπόν μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656 και μαζί θα κοτσομπολέψουμε πολύ αυτή τη σειρά. Αλήθεια σου λέω. Και τώρα έχετε Lady Gaga, Lila και Raye και κάτι θέλουν να μας πούν αυτά τα κορίτσια. Για δυνάμωσε λίγο την ένταση εδώ στο Mad Radio 106,2.

Ράγε και Where is my husband? Κάθε φορά ψάχνει τον άντρα της εδώ στο Madrid 106,2. Μακάρι να τον βρει η Ράγε τον άντρα της, δεν ξέρω. Πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα, πάντως στο Viber που θα τα βρούμε σίγουρα. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποια σειρά θα ξεκινούσες απόψε και γιατί? Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο απόψε, είναι και αύριο, ρε παιδάκι μου. Η Χαρά λοιπόν από τη Νέα Φιλαδέλφεια μου γράφει: εγώ θα ξεκινούσα το The Pit. Και από κάτω μου κάνει ολόκληρη περιγραφή της σειράς, μάλλον την πήρε copy-paste, δεν ξέρω. Πάντως θέλω, λέει, να είναι ιατρικό δράμα, ένταση γρήγορο σε ρυθμό και να νιώσω ότι η δική μου Δευτέρα τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολη. Χαρά, πραγματικά αυτό είναι το The Pit. Εγώ που είδα ένα επεισόδιο σήμερα, γιατί μου το λέγανε πολλοί φίλοι και λέγανε δες το, είναι κλινική, φανταστείτε τώρα, εντατική φάση, η οποία οι γιατροί τέλος πάντων μπαίνουν και σε real time βλέπεις όλα τα σκηνικά, όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται μέσα σε αυτή την κλινική. Ενδιαφέρον έχει. Εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο πολύ αυτή η σειρά, γιατί μου αρέσουν πιο πολύ τα fantasy και τα fictions, αλλά είναι πολύ ωραία σειρά και καλογυρισμένη πολύ. Και θα τα πούμε και σε πολύ λίγο, γιατί σάρωσε στις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Amy, οι οποίες, παιδιά, έχουμε σήμερα top 5 και σε λίγο θα σου πω πάρα πολλά εδώ στο Mad Radio 106,2, οπότε μείνε εδώ μαζί μου.

όλο φρεσκό, sad girl εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πώς σκοτεινή πρέπει να είναι μια σειρά για να χαμηλώσει τα φώτα και μετά να το μετανιώσεις. Στο νούμερο 3 σήμερα, με σειρές που γράφουν ιστορία στα βραβεία Amy για τις υποψηφιότητές τους, έχουμε το Windows Bay του Apple TV πάλι. Έκανε πολλές σειρές φέτος δυνατές στο Apple TV, κακά τα ψέματα. Η πλοκή μας μεταφέρει σε ένα απομονωμένο νησί της Νέας Αγγλίας, όπου ο Tom Loftis, ένας αναποφάσιστος θαποδήμαρχος πολύ, τον οποίον υποδίεται ο εξαιρετικός Matthew Rhys, προσπαθεί, πώς να το πω ρε παιδάκι, να φέρει τουρισμό στο νησί του και λογικό είναι. Όμως οι προκαταλήψεις των ντόπιων έχουν κάποιες βάσεις τελικά και μια αρχαία κατάρα αρχίζει να εξαπλώνεται και είναι αληθινή, με απόκοσμη πάρα πολύ έτσι αισθητική και πολύ χιουμορ παράλληλα. Είναι πολύ οξυμορή σειρά και πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Η σειρά μας έκανε ένα τεράστιο θόρυβο και 19 υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy φέτος. Mini fact, μπορώ να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 3 επεισόδια της σεζόν δεν βγήκανε στις ημερομηνίες που ήταν απαραίτητες για το φετινό φεστιβάλ, η σειρά κατάφερε να σκίσει, να πάει πάρα πολύ καλά στα βραβεία Emmy, να έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες σε πρωτοεμφανιζόμενο show ever. Αν πεις θα τη δω έστω και ένα επεισόδιο, το Windows Bay θα γελάσει πάρα πολύ μαζί σου, γιατί είναι μια σειρά που μόνο ένα επεισόδιο δεν αρκεί, οπότε μην την ξεκινήσεις απόψε, ξεκίνα την από αύριο με λίγο χρόνο.

0: Afro Show Remix, παπα ούτε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης ο Χατζηγεωργίου και αν είσαι στο δρόμο, στο μπαλκόνι, στο αμάξι αυτή τη στιγμή, κατευθύνεσαι προς το σπίτι σου και θες να συνεχίσεις να μ' ακούς και στο σπίτι, τέλος πάντων, μπορείς να μπεις στο madradio.gr και να συνεχίσεις να μ' ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια live. Και συνεχίζουμε λοιπόν στο top 5 μας με σειρές που σάρωσαν στις φετινές υποψηφιότητες των Amy. Και εδώ έχουμε δύο σειρές που έκαναν τεράστιο θόρυβο και μία μάλιστα είναι και μια κωμωδία. Που τι να πω, έχει γίνει τώρα μάθημα γραφής. Όλα αυτά θα τα μάθεις πάρα πολύ λίγο. Μέχρι τότε δυνάμωσε την έντασή σου και ακού Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Amazing, amazing εδώ στο Mad Radio 106,2 και ακόμα πιο amazing είναι αυτό που θα σου πω, γιατί πόσο καλή μπορεί να είναι μια κωμωδία για να μαζέψει 24 υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy φέτος. Στο νούμερο 2 λοιπόν σήμερα έχουμε το Hacks, μπορεί να το βρεις HBO Max, Vodafone TV. Η σειρά λοιπόν επέστρεψε, σάρωσε και η πέμπτη της σεζόν είναι έπος, σπάζοντας το ρεκόρ μάλιστα περισσότερων υποψηφιοτήτων στα βραβεία Emmy για κωμωδία μέσα σε ένα χρόνο ever. Η πλοκή εστιάζει στην εκρηκτική χημεία ανάμεσα σε μια θρυλική γερασμένη έτσι ντίβα του stand-up comedy και μια νεαρή που είναι έτσι λίγο ακυρωμένη συγγραφέα, δεν την θέλουν πολύ, αλλά την προσλαμβάνουν τέλος πάντων για να νεώσει τα αστεία της. Και το δυνατό στο Hacks είναι ότι δεν προσφέρει απλό γέλιο, είναι κοφτό, έξυπνο, γεμάτο ατάκες και σε συγκινεί εκεί που δεν το περιμένεις. Και έτσι ένα mini fact, οι δύο πρωταγωνιστές κατάφεραν με αυτή τη σεζόν να είναι και οι δύο υποψήφοι τέλος πάντων για πέμπτη συνεχόμενη φορά στα βραβεία. Απίστευτο, πέμπτη συνεχόμενη φορά. Μπράβο, μπράβο και στους δύο. Απλώς πρόσεχε βέβαια, μετά από αυτό το Bing Watch θα θέλεις να απαντάς σε όλους με punchline. Σίγουρα.

0: άλλο το χιούμορ, το μυστήριο, αλλά φέτος η μεγαλύτερη έκπληξη των βραβείων Emmy νομίζω ότι έρχεται από ένα νοσοκομείο, παιδιά, γιατί στο νούμερο 1 σήμερα έχουμε το The Pitt, HBO Max, αξίζει πάρα πολύ, HBO με δύο υποψηφιότητες πολύ μεγάλες στα φετινά βραβεία. Ένα ιατρικό δράμα, έτσι, δράσης που σαρώνει πραγματικά 25 υποψηφιότητες, μπορώ να πω, οδηγώντας την κούρσα πραγματικά των φετινών βραβείων και... εννοείται ότι το αξίζει. Η πλοκή μου λοιπόν μας βάζει στα άδυτα ενός υποχρηματοδοτούμενου, τέλος πάντων, νοσοκομείου, κέντρο τραυμάτων, έτσι μια κλινική που έχει τα προβλήματά της, τέλος πάντων, έχει πολύ κόσμο εκεί ο οποίος ζει σε αυτή την εντατική και προσπαθεί παράλληλα να ζήσει και τη ζωή του. Αλλά δεν μιλάμε απλά για ένα binge watch, μιλάμε για έναν καταιγισμό σε ρυθμό, σε ένταση, γιατί είναι και μια σειρά η οποία ό,τι βλέπεις είναι και εκείνη τη στιγμή real time, δηλαδή δεν έχει μεταφορά χρόνου, ό,τι γίνεται σε κάθε δευτερόλεπτο έχει σημασία. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει λοιπόν θριαβευτικά ο Noah Will, ο οποίος είναι από τα θρυλικά, έτσι, επίκοντα περιστατικά. Και ο συγκεκριμένος, τέλος πάντων, πέρα από την υποψηφιότητα που έχει ως αλφα ανδρικός ρόλος, έχει και υποψηφιότητα για σκηνοθεσία στο καθηλωτικό επεισόδιο 12 PM. Οπότε το The Pitt δικαιωματικά νομίζω ότι είναι must watch φέτος. Και αν το ξεκινήσεις Δευτέρα βράδυ, καλή τύχη. Αύριο Τρίτη πρωί θα ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, και θα πίνεις το καφέ σου. Και παράλληλα θα βλέπεις και λίγο τη σειρά ακόμα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία, αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μια στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένια άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία, διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Αχ, αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι. Here comes John. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η βραδιά σου. Και μιας και απόψε έτσι μιλήσαμε για τα βραβεία Emmy, θα σου πω ότι το ραντεβού μας είναι για την 78η τελετή των βραβείων λοιπόν αυτών, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Τώρα αν πεταχτείς βέβαια και στο Los Angeles, να σου πω ότι είναι στο Peacock Theater. Δεν ξέρω το αν θα πεταχτείς, αν θα πας εκεί, αλλά έτσι το λέω. Το λέω, μήπως και πας.

Και θέλω τώρα να ξέρεις ότι κάθε πρωί εδώ, Δεύτερα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 10, η μέρα ξεκινάει αλλιώς, γιατί η Κάτια Νεκθερίου Βρυσίδα Ανδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν τη σκητάλη για να γίνουν η απόλυτη παρέα για σένα. Τι θέλεις, επικαιρότητα, social media, trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα, όλα αυτά τα συζητάνε όπως τα συζητάς και εσύ με την παρέα σου, απλά έτσι λίγο πιο ζωντανά, πιο τσιρικτά. Γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη που λατρεύουμε. Και αν ξυπνάς δύσκολα, δεν πειράζει καθόλου. Εκείνες ξυπνάνε για σένα και σε ξυπνάνε σίγουρα.

Love Me Not εδώ στο Madrid 106,2 και θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να το βλέπεις μακριά, αλλά αν το σκεφτείς έτσι λιγάκι παραπάνω, εντάξει, περνάνε μέρες γρήγορα, βρε παιδάκι μου, και την Παρασκευή εμείς το ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο από τις 8 το βράδυ. Γιατί έχουμε Peter, Κογιό, την Σπάιρο, Αντώνη Δημητριάδη, Χούλιο και Τιέστο, που σε απογεννούμε την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Διαταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mat.gr. Γιατί το weekend σου δεν ξεκινάει όταν τελειώνει η δουλειά. Ξεκινάει όταν πατήσεις play στο Mad Radio 106,2.

0: My New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2 και ήθελα να σας πω ότι σήμερα έτσι είπα να φάω το φαγητό μου βλέποντας μια παιδική ταινία, το Wild Robot της DreamWorks. Και συνήθως αυτές πλέον οι ταινίες δεν με γοητεύουν όπως με γοητεύαν παλαιότερα, ταινίες όπως ο Ηρακλής της Disney, ξέρω εγώ, Lion King, ή να πω ας πούμε ταινίες της Pixar, το Story και τα σχετικά. Και το βάζω και στην αρχή ήμουν προκατελημένος, λέω εντάξει σιγά τι θα δω τώρα, κάτσε να φάμε λίγο και να περάσει η ώρα, αλλά τελικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν συγκινητικό, όμορφο, έξυπνο για το πως το AI αγκαλιάζει την φύση και τελικά αποκτάει μια έννοια, πώς να το πεις, μητρότητα, τέλος πάντων μια έννοια ιδιαίτερη. Γενικώς ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Δες το με το ανήψι σου, με το παιδί σου, με το μικρό σου ξαδερφάκι, δεν ξέρω ποιον έχεις. Αξίζει πάντως. Wild Robot στο Netflix. Το συστήνω.
1: Mad Radio 106,2.

me love, Δίσα, ασκά πώς να το πω, δώσε μου πολύ αγάπη, θέλω πολύ αγάπη σήμερα πραγματικά. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, Άννα, Here Comes Johnny, έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο που θα μιλήσουμε για την Έγινα συγκεκριμένα και ένα top 5 για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πας οπωσδήποτε σε αυτό το νησί, είναι δίπλα μας παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, πέρα από τα φιστίκια Έγινες έχω να σου πω πολλά όμορφα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτό το νησί. Μέχρι τότε όμως κράτα τη διάθεση ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio. Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Yeah. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Μαδρίτιο. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.